0: Alegría y Plucandia. Wake up in the Mediterranean.
1: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
2: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
1: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
2: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
1: Πόρτο Ράφτη στο Πάρκιν Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Jako πέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Όπου τα μαύρα τσιτά μάτια έχουν κάνει χίλια κομμάτια.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φοινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κρητικοί της Φοινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φοινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φοίνικες έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
4: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
3: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
3: Πόρτο Ράφτη στο πάρκιν Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: μας εξεχωρίσει, δε μας εξεχωρίσει. Ο Μήλος έχει 8 πανιά και ρόδα και γυρίζει. Θεριό με 10 κεφάλες, δε μας εξεχωρίσει, δε μας εξεχωρίζει.
1: Alle aus Kreta hören Kreta FM und reisen nach Kreta und dessen Tradition. www.kretafm.com. 24 Stunden am Tag die beste Musik aus Kreta.
2: Ακολουθάτε

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
4: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
3: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
3: Πόρτο Ράφτη στο Πάρκινγκ Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
5: Σίτες.
0: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
5: In
0: Alumin.
5: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

Ποιος θέλει νερό κι λεύκα θέλει αέρα. Έλα κι λεύκα θέλει αέρα, κι λεύκα θέλει.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
5: Όλα Τσικρίτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλή τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον έλα.
0: Ναι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
8: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
7: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
7: Πόρτο Ράφτη στο πάρκινγκ Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
12: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0579 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
13: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
14: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: πες στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

0: Ο Μανώλης Λιδάκης ερμήνευσε το τραγούδι «Γράμμα στον Γιάννη Μπαξέ» από τον δίσκο «Μικρό έπος για τον Ανδρέα Ροδινό» σε μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη και στίχους του Γιώργου Καλομενόπουλου.
1: Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: In
8: Alumin.
11: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
7: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
6: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
7: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
6: Πόρτο Ράφτη στο Πάρκιν Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
9: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
10: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
9: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
10: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
11: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
12: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
11: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
12: Σπήλιο μου το λένε.
11: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
12: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
11: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.

FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη χερσόνησο της Γραμβούσας στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της χερσόνησου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε, καλό ταξίδι.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9-θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
7: το νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
8: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
7: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
7: Πόρτο Ράφτη στο πάρκιν Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
12: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
13: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες, με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
14: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
15: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
16: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
17: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
18: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής, με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

για κοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μάτια.

0: όπως πάντα.
1: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
4: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
2: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
7: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
2: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
8: Άνοιξε πάνια και πάμε. Τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
9: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη.
10: Από το γιασενί μου
9: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
8: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα με και ο έρωτας σου.
9: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι. Έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9. Προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 40.

0: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Στο φίλδισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
2: Κομμάτι της παράδοσης.

0: πες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
3: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
2: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
2: Πόρτο Ράφτη στο Πάρκινγκ Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
0: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
9: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
10: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
11: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
12: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
11: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
12: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
11: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
13: ενέργειά σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
15: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
15: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
15: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
16: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
15: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
16: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
15: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
17: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
18: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
19: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
20: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
19: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Αποκλειστικά στο www.tareos.gr.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν γλέντι. Γλέντι ήσουν

Είναι 9:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
1: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
2: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης Κρητικής Γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
5: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
9: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
8: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
9: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
8: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
9: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
8: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
9: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
8: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
9: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
10: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
11: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
10: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
11: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
10: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
11: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
10: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
11: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
12: Άνοιξε πάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
13: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
12: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
13: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 48

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φοινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φοινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φοινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φοίνικες έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
5: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
4: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
4: Πόρτο Ράφτη στο Πάρκιν Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
6: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
12: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
14: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα. Κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
15: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
16: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
15: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
16: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
15: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
16: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
15: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
16: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
17: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
18: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
19: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: τώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήτρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδα.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
5: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
12: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
13: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
14: Άνοιξε πάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
15: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
14: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
15: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697-181-48-16.
16: Ήσουμα χρυσό φταίω.
17: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
18: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
17: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός

σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
5: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
4: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
4: Πόρτο Ράφτη στο πάρκιν Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
13: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
12: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί! όλα τα προβλήματα λύνονται.
16: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
15: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
16: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
15: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
16: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
15: Element System, τύπου Dexion και Spider.
16: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
15: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
16: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
17: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-66-66-666.
19: In Alumin.
20: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
21: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
20: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
21: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
20: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
21: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
20: Tony Strom.
21: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
20: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
21: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
22: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
23: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
22: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
23: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
22: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Rocky FM.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μάτια.

0: όπως πάντα. Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505. Ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι, βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια, για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Άνοιξε πάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
12: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
11: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
12: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 48.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
3: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
2: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
2: Πόρτο Ράφτη στο πάρκινγκ Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
12: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
11: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
12: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
11: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
13: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
14: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
13: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
14: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
13: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
14: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
13: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
14: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
13: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
14: Τηλέφωνο 210-211-1315.
13: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
14: Honda Caracostas.
13: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
15: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
16: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
17: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
20: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρο σε τη θέμα.
21: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
22: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
21: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
22: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
21: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
0: Ναι.

0: Είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
8: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
9: DK
8: Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Άνοιξε μπάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
13: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
12: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
13: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 40.

τράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
5: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
4: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
4: Πόρτο Ράφτη στο Πάρκιν Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
8: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
9: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
8: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
9: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κριτική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
15: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
16: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
17: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
20: Σίβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
21: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
20: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
21: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
20: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ζεις την Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
7: Ζαχαροπλαστία Μάνος Μπηγιάκη. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26200. 49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
9: Άνοιξε πάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
10: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
9: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
10: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι. Έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181

0: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
3: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
2: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμί.
2: Πόρτο Ράφτη στο πάρκινγκ Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: In Alumin.
12: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα. Μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216 00 05 079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
14: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
15: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
14: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
15: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
14: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
15: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
14: Element System, τύπου Dexion και Spider.
15: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
14: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
15: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
16: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
17: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
16: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
17: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
16: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
17: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
18: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: τώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210. 81-52-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-81-52-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
11: Άνοιξε πάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
12: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
11: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα με και ο έρωτας σου.
12: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 40.

0: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στο Λάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
3: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
4: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
3: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
3: Πόρτο Ράφτη στο πάρκιν Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
11: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
9: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
11: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
12: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
12: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
11: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
12: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
11: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
12: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
11: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
12: Τηλέφωνο 210-211-1315.
11: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
12: Honda Caracostas.
11: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
13: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
14: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
15: Άνοιξε πάνια και πάμε. Τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
16: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
15: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
16: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
5: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
4: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμί.
4: Πόρτο Ράφτη στο πάρκινγκ Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
6: Σίτες.
0: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει
11: πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
12: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
13: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
15: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε τη θέμα.
16: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
17: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
16: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
17: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
16: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: δηλαδή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες. Από τον Κρήτη 87,5 FM.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Γεια σας ακόμα μια φορά εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Κρήτη 87,5. Αρχείων πολιτισμού η εκπομπή, Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο, Γιάννης Κατσιαγάνης στον ήχο, Παναγιώτης Μπανταλάκης στην κάμερα. Μια εκπομπή που σας προσφέρουν το ζαχαροπλαστείο της Ελένης στην Αγία Βαρβάρα, αυτό το καταπληκτικό ζαχαροπλαστείο της Ελένης με τις σοκολατόπιτες που δεν παχαίνουν αλλά μορφαίνουν. Ο Νίκος ο Σαρόγλου, ο καταπληκτικός πόντιος αυτός με τις χειροποίητες πίτες με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, τις οποίες τις παίρνεις και τις βάζεις κατευθείαν στο θησαυροφυλάκιο. Ξέρετε τόσο κοστίζει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σήμερα. Και το καφέ Μυστήλη στην Αδριανού, πίνεις τον καφεδάκι σου με θέα τον Παρθενώνα, με θέα το ηφαιστείων εκεί πέρα στο πιο ακριβότερο οικόπεδο της αρχαίας Ελλάδος και προκαφέ και φαΐ και ό,τι θέλετε εκεί στο Θησίον. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα και χαρά για μένα πάνω απ' όλα, διότι φιλοξενώ έναν φίλο μου. Όμως δυσκολεύομαι πάντα με αυτούς τους ανθρώπους που τους έχω εγώ πολύ ψηλά μέσα μου να κάνω πρόλογο. Δεν μου βγαίνει όπως θα ήθελα να πω και πάντα λέω λιγότερα. Τι αμαρτία είναι αυτό, τι κακό είναι αυτό. Είναι από τους ανθρώπους που τον ξέρω από πολύ μικρό που ερχόταν στα στούντιο να ηχογραφήσει ως ένας απλός μουσικός και εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους μουσικούς του κόσμου. Και αυτή η διαφορά, επειδή εγώ σέβομαι και αγαπάω τον καλλιτέχνη, με κάνει να μην μπορώ να τον προλογίσω. Και είναι τρομερό αυτό. Αλλά θα προσπαθήσουμε στην πορεία να βρούμε τον κώδικα πώς θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον Θανάση Βασιλόπουλο.
2: Γιώργο μου, δεν χρειάζεται να προλογείς τίποτα. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ δίπλα σου πραγματικά, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που όλοι αγαπούμε και εκτιμούμε, γιατί έχεις γράψει καταπληκτικά πράγματα.
1: Έτσι. Το ευχαριστώ. Αλλά είμαστε εδώ για σένα.
2: Όχι. Είμαστε εδώ και για σένα. Γιατί το αξίζεις και αξίζεις πάρα πολλά. Τι να πω τώρα. Άκουγα τα τραγούδια σου στο σπίτι και σκεφτόμουν πόσο όμορφα γράφεις. Μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή. Δεν χρειάζεται να προλογείς τίποτα. Είναι πραγματικά, νιώθω πάρα πολύ
1: ωραία. Ωραία. Εγώ δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω τους ανθρώπους, τους καλλιτέχνες, τους μουσικούς του βεληνικού σου.
2: Δεν
1: ξέρω. Περίμενε. Να τους αντιμετωπίσω σαν παιδιά, να τους αντιμετωπίσω σαν μάγους επί σκηνής ή σαν αρχαίους θεούς της μουσικής. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Άλλοτε είσαι παιδί πάνω στη σκηνή. Δηλαδή παίζεις, γελάς με τους μουσικούς σου και αυτοσχεδιάζεις και κάνετε πλάκα. Άλλοτε είσαι ένας μάγος. Παίρνεις ένα κομμάτι ξύλο, αυτό είναι ξύλινο, και το κάνεις να μοιάζει με την τι να πω τώρα, με 700 νέκταρ και αυροσίες μαζί των θεών. Και άλλοτε είσαι αυτός τον οποίον επιλέγουν οι θεότητες να του στείλουν μελωδίες για να τις περάσει στον κόσμο.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Πραγματικά με τιμάς με αυτό. Καταρχήν μπορώ να μιλάω στον ελληνικό γιατί σε αγαπώ πάρα πολύ και
1: μα γνωριζόμαστε τόσα χρόνια.
2: Ότι ο σεβασμός είναι εννοείται.
1: Δεν είναι στον πληθυντικό ο σεβασμός, Θανάση μου.
2: Είπες κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή η μεταμόρφωση.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μεταμορφωνόμαστε σε ωραία και δημιουργικά πλάσματα. Το παιδί είναι το πιο ωραίο πράγμα.
1: Πιο αγνό. Ένας
2: καλλιτέχνης ειδικά, εάν δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το παιδί μέσα του, δεν θα εξελιχθεί ποτέ, ούτε θα είναι πάντα μίζερος. Γιατί, εντάξει, είναι ένα ταλέντο, αλλά το ταλέντο κάποια στιγμή σταματάει.
1: Εξαντλείται, ναι.
2: Ναι, άρα πρέπει να επικοινωνήσει με τη βάση, με τη ρίζα του, για να μπορεί να εξελιχθεί. Το ταλέντο μόνο με αυτόν τον τρόπο εξελίσσεται κάποιος, με το να επικοινωνήσει με τη ρίζα του, με το παιδί που είναι
1: μέσα του.
2: Και αν μπορεί να το έχει πάντα μαζί του, εννοώ το παιδί με την καλή έννοια, την γλυκιά έννοια, γιατί το παιδί, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου όταν μάθαινα, σκεφτόμουν ωραία πράγματα για τη μουσική. Αυτό προσπαθώ να επικοινωνώ πάντα.
1: Να βρεις εκείνο το παιδί.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό, που μάθαινε.
2: Αυτό, ναι. Που έβλεπε τα πράγματα με ωραίο τρόπο, με μαγικό τρόπο. Γι' αυτό έχω τις νότες μέσα μου που ήθελα να παίζω. Που είχα τη μεγάλη τύχη ο πατέρας μου με έναν τρόπο να με μάθει.
1: Καλά, αυτό πια ήταν.
2: Αλλά το πιο πολύ τυχερός είμαι ότι η μάνα μου με έμαθε πιο πολλά.
1: Έλα.
2: Στο φεύγος. Ναι, γιατί όταν ξεκίνησα.
1: Ηλικία.
2: Πολύ μεγάλη, 4 χρόνια.
1: 4.
2: Ναι.
1: Το μεγάλο κλαρίνο κατευθείαν.
2: Είχα το ακουαρτίνο, το πολύ μικρό.
1: Το μικρό, έτσι, εντάξει, ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, θυμάμαι ότι η μάνα μου έβαζε έτσι μαξιλάρια. Είχαμε ένα τζάκι, ξέρεις τώρα. Ναι. Ό,τι είχαμε κρεβάτια το βάζαμε μέσα για να ζεσταθούμε. Ναι. Αλλά θυμάμαι ότι μου έβαζε μαξιλάρια για να κάθομαι και εγώ να προσπαθώ να παίζω. Έπαιρνα το κλαρίνο του πατέρα μου.
1: Το μεγάλο.
2: Το μεγάλο και δεν μπορούσα. Αλλά ήθελα να ακούσω κιόλας και τον ήχο του κλαρίνου. Πώς θα μπορούσα να το. Από μένα. Οπότε έβαζα τη μάνα μου. Ή να φυσάει,
1: να παίζει εκείνη.
2: Ναι, ή να φυσάει. Μια την έβαζα να βάζει τα δάκτυλα της. Για να έχω αυτή την. Για να ακούω. Πώς τι είναι αυτό το πράγμα. Πώς είναι. Άρα. Η εξοικείωση με το κλαρίνο βασικά είναι από τη μάνα μου. Με αυτό που ήξερε.
1: Και επειδή ο πατέρας μάλλον έλειπε και πολύ καιρό λόγω.
2: Βέβαια,
1: έτσι.
2: Στα πανηγύρια μπορεί να λείπανε 3 μέρες. Αλλά μετά ήταν ο πατέρας μου που μου έδειξε πιο στην πράξη τα πράγματα, έτσι πιο αναλυτικά, ας πούμε. Μην φανταστείς πολλά πράγματα, γιατί και αυτός ήξερε.
1: Εμπειρικά.
2: Ναι. Και επίσης το κλαρίνο δεν έχει μυστικά. Δεν υπάρχουν μυστικά στο κλαρίνο. Είναι απλό πράγμα. Είναι ένα ξύλο. Έχει
1: κλειδιά.
2: Κλειδιά, αυτό.
1: Και τρύπες.
2: Έτσι. Υπάρχει στο παραδοσιακό κλαρίνο, έτσι.
1: Ναι.
2: Που όλοι ξεκινήσαμε από φλογέρα. Εγώ έπαιζα φλογέρα. Την είχα κάνει μικρός.
1: Μόνο σου.
2: Μόνο. Ναι, είμαι όλοι μας. Βλέπαμε ο ένας τον άλλον και πειραματιζόμασταν. Τώρα βέβαια έχω. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια παίζω και το νέι. Το νέι είναι λίγο διαφορετικό, αλλά από καλάμι και αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Το κλαρίνο λοιπόν είναι η εξέλιξη της φλογέρας. Γιατί το λέω εξέλιξη? Γιατί με αυτό μπορούσα να πηγαίνω σε ταβέρνες και να μπορώ να παίζω, ώστε να παίρνω λεφτά για να αγοράζω, ας πούμε, ζάχαρη και καφέ για τη μαμά.
1: Πάντα για τη μαμά, για το σπίτι ήταν το.
2: Ναι, πάντα, ναι, ναι. Γιατί εντάξει, ήμασταν πάρα πολύ σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Παρόλο που ο πατέρας ήταν αυτός που ήταν, έτσι.
2: Κοίτα, παρόλο αυτό, βασικά ήταν πολύ δύσκολες οι εποχές τότε. Δηλαδή δεν μπορούσες να κρατήσεις χρήματα, γιατί δεν, ήταν σαν να μην μετράγανε. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ θυμάμαι πάντα να έχουμε έλλειψη. Αγαθών,
1: κάτι να λείπει, κάτι να λείπει, ναι.
2: Γι' αυτό και έπρεπε να, μετά από κάποια στιγμή που αρρώστησε και ο πατέρας μου, έπρεπε εγώ να πατήσω γκάζι και να προχωρήσω για να μπορέσω να.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν από την αρχή. Ένα παιδί 4 χρονών, πώς μπορεί να έχει αυτή την διάθεση να μάθει ένα τέτοιο όργανο? Δηλαδή είναι ο πατέρας το πρότυπο, το αντρικό πρότυπο του σπιτιού ο πατέρας, ή είναι και κάτι άλλο?
2: Όχι, κοίταξε, παίζει αυτό που λες, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο σόι, ακόμα και η μάνα μου, στη μάνα μου άρεσε πάρα πολύ το κλαρίνο, δηλαδή χόρευε, ας πούμε, όταν άκουγε. Οπότε νόμιζα ότι όλοι το αγαπούσανε και έτσι ήτανε. Οπότε ήταν επόμενο να.
1: Ήταν στις γιορτές, ήταν στα πανηγύρια.
2: Κάθε μέρα.
1: Ήταν.
2: Κάθε μέρα. Υπήρχε, ναι, βέβαια.
1: Κάθε μέρα.
2: Βέβαια. Ξύπναγα, η γιαγιά τραγουδούσε, ας πούμε, μου έλεγε ένα τραγούδι. Μου έλεγε, Θανάση, φέρε το κλαρίνο.
1: Και. Θανασάκι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και πήγαινα εγώ έτσι. Να συνοδεύσω τη γιαγιά ή τη μάνα ή οτιδήποτε, κάποιους ας πούμε που μου λέγανε Θανάση, άρα ήταν μέσα στην καθημερινότητα.
1: Δηλαδή εσύ με ποια τραγούδια ανανουρίστηκες, με ποια τραγούδια σε ανανουρίζει η γιαγιά και η μαμά?
2: Ποια παραδοσιακά τραγούδια, λέει, το μυρολόι, το... και τα τσάμικα τα βαριά δεν τα λέγαν οι θείοι πιο πολύ.
1: Οι άντρες.
2: Οι άντρες, ναι, αλλά η μάνα, το μυρολόι, το έλεγε πάρα πολύ ωραία. Η γιαγιά το ίδιο πράγμα. Άρα ήταν επόμενο να.
1: Και μιλάμε έρθω. Πάντα για Αγρίνιο.
2: Ναι. Εκεί ήταν όλη η βάση. Mm-hmm. Μετά.
1: Μουσικομάνα πάντως η Αιτωλό Ακαρνανία, μουσικομάνα μεγάλη.
2: Έχουν βγει πάρα πολύ μεγάλοι μουσικοί κλαριτζίδες. Βασιλόπουλος, ο Αριστόπουλος πάλι. Από εκεί.
1: Ο Σαλέας είναι από εκεί.
2: Ο Σαλέας πρέπει να είναι.
1: Μεσολόγια από εκεί.
2: Κάπου εκεί, ναι. Λίγο κάτι τέτοιο. Αλλά θέλω να πω. Όλοι από εκεί, σε αυτό το περιβάλλον.
1: Έχει ήταν. Κάτι περιοχή που πιστεύεις ότι είναι κάτι που μιμείται τη φύση, έχει να επιβολή.
2: Δεν ξέρω αν μιμείται τη φύση. Πραγματικά είναι δύσκολο να απαντηθεί αυτό. Γιατί εγώ μεγάλωσα μέσα στην οικογένεια που ήτανε με το παραδοσιακό τραγούδι, με το δημοτικό τραγούδι μάλλον. Άρα δεν ξέρω αν ήταν η φύση ή κάτι άλλο. Όμως ξέρω ότι από εκεί ήταν πάρα πολλοί παίχτες παλιοί, οπότε σαν να ήταν επόμενο, από γενιά σε γενιά να πηγαίνει αυτό το πράγμα. Όχι ότι δεν υπήρχαν κλαρινίστες και κλαριτζίδες από άλλα μέρη.
1: Άλλες περιοχές προφανώς, έτσι, φυσικά.
2: Στα Τρίκαλα, ας πούμε, ο Σγούρος τότε. Mm-hmm. Και διάφοροι. Σούκα, ήταν από αλλού. Εγώ είμαι τυχερός γιατί γνώρισα πάρα πολλούς. Ειδικά το συγχωρεμένο το μεγάλο Βασίλη Σούκα. Τον είχα δηλαδή κάθε μέρα μαζί ήμασταν. Όταν ήρθα στην Αθήνα και μετά, και μόνο που βρισκόσουν με αυτούς τους ανθρώπους, σαν αύρα μιλάμε τώρα έτσι, ήταν το περιβάλλον έτοιμο.
1: Σε τι ηλικία έρχεσαι στην Αθήνα?
2: Στην Αθήνα ήμουνα 10 ετών, κάπου εκεί.
1: Έχοντας ήδη εμπειρία στα χέρια σου από κλαρίνο.
2: Ναι, αλλά όχι όμως τόσο.
1: Ναι.
2: Γιατί μετά έπρεπε να.
1: Θα λέγαμε να μάθω... μαθητής.
2: Ούτε καν. Να πω εραστής του
1: κλαρίνου.
2: Ναι. Μετά έπρεπε να κάτσω να το μάθω σωστά, να κάθομαι με τις ώρες. Για να το μαθαίνω το κλαρίνο, και γιατί έπρεπε κιόλας. Ο πατέρας μου, όπως σου είπα, αρρώστησε και πάρα πολύ όταν ήμουν εγώ πολύ μικρός. Οπότε όταν είσαστε πάρα πολλά αδέρφια, τι θα κάνεις, θα πρέπει να κάπως να
1: μείνεις στην
2: άκρη. Ναι. Οπότε κάπως έτσι έγινε. Γνώρισα και πάρα πολλούς ανθρώπους που με βοηθήσανε στην πορεία. Και μουσικούς, στιχουργούς. Θυμάμαι τον Λάκη Τσιόλη, τον συγχωρεμένο.
1: Σπουδαίος στιχουργός, μεγάλος στιχουργός.
2: Καταπληκτικός άνθρωπος. Οπότε μπορώ
1: και αδικημένος, θα ήθελα να πω, γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει. Έχει γράψει του κόσμου τις επιτυχίες και ο κόσμος δεν το ξέρει πολύ.
2: Τώρα σιγά σιγά.
1: Ψάχνοντας κάποιοι, ναι, αρχίζουν και τον μαθαίνουν, ναι. Αλλά θα μπορούσε να κάνεις κάτι άλλο? Δηλαδή ξαναγύρνα στα 10 σου.
2: Δεν θα μπορούσα. Τώρα όπως το σκέφτομαι, όχι. Τι άλλο, ναι, εντάξει, μπορώ να κάνω οποιαδήποτε δουλειά.
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
2: Αλλά δεν
1: λέω, πέρασε από το μυαλό σου κάτι να πάω οικοδομή, να πάω ηλεκτρολόγος, να πάω, ξέρω εγώ.
2: Δεν πέρασε, γιατί μπήκα κατευθείαν και στη δουλειά. Έπαιζα με τον πατέρα μου στα πανηγύρια, οπότε δεν υπήρχε, πώς να το πω, δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη.
1: Δεν υπήρχε καθόλου.
2: Τίποτα. Δεν θυμάμαι καν τον εαυτό μου χωρίς κλαρίνο. Βασικά.
1: Δεν το θυμάσαι?
2: Δεν το θυμάμαι, όχι.
1: Πάντα με ένα κλαρίνο στο χέρι.
2: Ναι, πάντα με ένα κλαρίνο. Απίστευτο.
1: Εδώ βέβαια θα σου πω κάτι που λέγεται στην ψυχολογία ότι επιλέγουμε τους γονείς μας. Δηλαδή όταν είμαστε ακόμα ψυχές επάνω στον, ναι, ουρανό, επιλέγουμε, εμείς επιλέγουμε σε ποιο σπίτι θα πάμε και ποιους γονείς θα έχουμε. Προφανώς εσύ άκουσες τη θεία μελωδία του μπαμπά και από εκεί πέρα ψηλά και είπες αυτό.
2: Κοίτα,
1: τώρα εκεί θέλω να πάω.
2: Γιώργο, θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν επέλεξα τους γονείς μου. Ξέρω όμως ότι επέλεξα το κλαρίνο. Πραγματικά το επέλεξα και δεν άφησα δεύτερη
1: σκέψη.
2: Ναι.
1: Μ' αρέσει που είσαι τόσο δοσμένος στο όργανο.
2: Είναι η ζωή μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς το όργανο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον... κάθε μέρα. Κάθε μέρα, άμα δεις τα κλειδιά καταρχήν. Αυτό το όργανο είναι και πάρα πολλά χρόνια πριν έχει φτιαχτεί. Αλλά τα κλειδιά είναι αλλαγμένα πόσες φορές. Γιατί έχουν λιώσει από το παίξιμο. Ένα όργανο παίζω. Άρα είναι κάθε μέρα. Δηλαδή δεν θυμάμαι τον εαυτό μου χωρίς το όργανο.
1: Ούτε μέρα.
2: Τίποτα. Ούτε... Κάθε μέρα. Το έχω, δηλαδή κάτι θα γίνει. Ακόμα και όταν έχω μία έτσι κάποια στιγμή να χαλαρώσω λίγο και τέτοια, κάτι θα θυμηθώ.
1: Θα το βγάλεις.
2: Ναι. Θα βρω μια αφορμή για λίγο, έστω για... Ναι.
1: Μάλλον κοροϊδεύεις τον εαυτό σου ότι βρίσκεις αφορμή. Μάλλον εσύ θες να παίξεις.
2: Πάντα βρίσκω αφορμή. Ναι. Προχτές, επειδή φτιάχνουμε λίγο το δωμάτιο στο σπίτι, ξέρεις,
1: ναι, ξέρω,
2: αλλάζουμε λίγο τα πράγματα και έπρεπε να έρθουν οι άνθρωποι να φτιάξουν τα πατώματα κτλ.
1: Πες μου ότι έπεσες και τους αφήνεις.
2: Λοιπόν,
1: να κάνω δουλειά.
2: Ναι, γιατί ήταν, ξέρεις, αγαπάνε και το κλαρίνο αυτοί εντωμεταξύ. Και ήρθανε πρωί-πρωί, τι ώρα, 7.30 ώρα το πρωί, 8 παρά. Και σηκώνομαι και του λέω: Γιώργο, έλα να σου πω κάτι. Για άκου αυτό το τραγούδι. Και ξαφνικά ο Γιώργος μένει κόκαλο.
1: Και δεν δουλεύει.
2: Λάθηκε, ναι. Λάθηκε.
1: Έτσι πάει πίσω δουλειά και κάνεις ένα μήνα να φτιάξεις σπίτι. Τέτοια τους κάνεις. Λοιπόν, πες μου κάτι. Εάν έρθει ένα παιδί. Πιτσιρίκι, 5 χρονών, όταν ήσουν εσύ και ξεκίνησε και σου λέει: Κύριε Θανάση, θέλω να μάθω κλαρίνο. Δεν ξέρω τίποτα, αλλά νομίζω δεν το έχω πια στα χέρια μου, αλλά θέλω να μάθω κλαρίνο. Πώς το κανακεύεις, τι του λες, πώς αντιλαμβάνεσαι ότι το θέλει ή δεν το θέλει, ή κάνει πλάκα, ή είναι πρόσκαιρο αυτό το.
2: Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτός που θέλει να μάθει δεν θα ρωτήσει βασικά. Δεν θα σε ρωτήσει, θα έρθει με το κλαρίνο. Κάπου θα γίνει.
1: Θα έρθει το κλαρίνο και
2: θα έρθει, ναι. Δεν θα με ρωτήσει. Θέλω να μάθω, οπότε τι να κάνω. Ήδη το έχει αποφασίσει και απλά έρχεται για να μάθει. Τίποτα άλλο. Δεν θα σε ρωτήσει ποτέ.
1: Ξέρεις τώρα, μου θύμισες την ιστορία με τον Μπετόβεν. Την ξέρεις, με το πάει ένα πιτσιρίκι 5 χρονών και τον τραβάει από το σακάκι του, λέει: Δάσκαλε, πώς γράφετε μια σουίτα? Του λέει: Σταμάτα, του λέει, δεν μπορείς να γράψεις σουίτα. Πει: Πόσο χρόνο είσαι, 5-6 χρονών? Αυτό είναι: Δάσκαλε, πώς γράφετε μια σουίτα? Λέει: Ρε αγόρι μου, σου είπα ότι μη ρωτάς, δεν. Λέει: Δάσκαλε, και εσύ στα 5 χρονών έγραψε σουίτα? Και του λέει ο Μπετόβεν: Ναι, αλλά δεν ρώτησα κανένα πώς γράφετε μια σουίτα.
2: Τέλειο.
1: Δεν ρώτησα.
2: Έτσι είναι. Γιατί δεν υπάρχει στη σκέψη να ρωτήσω αν θέλω να μάθω το κλαρίνο. Στη μουσική γενικά δεν υπάρχει αυτό ότι μήπως να μάθω πιάνο, μήπως να μάθω κλαρίνο. Όποιος το σκέφτεται, σίγουρα θα δυσκολευτεί πάρα πολύ αργότερα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί αν δεν συνδεθεί από την αρχή, δεν ξέρω, αυτό είναι μαγνήτης για, τουλάχιστον για μένα, έτσι. Και μιλάω για τους παραδοσιακούς μουσικούς, γιατί δεν μιλάω τώρα για κάποιον που μπορεί να στείλει το παιδί του να μάθει
1: σε ένα οδείο, ναι.
2: Δεν ξέρω πώς λειτουργεί, αλλά εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα παραδοσιακά όργανα είναι σαν να το, πώς να το πω, πριν γεννηθούν ήδη το είχαν επιλέξει. Δεν είναι τυχαίο ένας που παίζει το βιολί ξαφνικά θέλει να μάθει. Μαθαίνει βιολί ή μαθαίνει κλαρίνο ή μπουζούκι. Δηλαδή το Θανάση, το Πολυκανδριώτη.
1: Όλη η παραδοσιακή μουσική και η λαϊκή μουσική που έχουν έρθει σε αυτό εδώ την εκπομπή, το ίδιο πράγμα μου λένε.
2: Ναι, γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί κανένας τετράγωνα πάνω σε αυτό. Ούτε, τι θα κάνω, αν θα παίξω καλά ή όχι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος που θα έρθει να μάθει, ήδη το έχει επιλέξει και θα έρθει μόνο με το κλαρίνο. Αν κάποιος έρθει και ρωτήσει, για μένα δεν ξέρω αν θα μάθει ποτέ.
1: Ωραία, να προχωρήσω τη σκέψη μου. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν το νέο παιδί και σου λέει: Θέλω να μ' ακούσεις πώς παίζω και τι παίζω και να μου πεις. Είμαι σε καλό δρόμο, δεν είμαι σε καλό δρόμο, να το αφήσω, να το παρατήσω, να συνεχίσω. Ποια στοιχεία κοιτάς εκεί πέρα σε ένα παιδάκι? Ποια στοιχεία βλέπεις? Γιατί προφανώς θα είναι ένας τέλειος μουσικός, θα είναι ένα παιδί που μαθαίνει.
2: Ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο, για πολλούς δασκάλους και καθηγητές να αντιληφθούν αν το παιδί έχει κάποια στοιχεία που μπορεί να το πάνε παραπέρα, δηλαδή να το βοηθήσουν κιόλας. Είναι δύσκολο γιατί η ελαστικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Αν θα έρθει ένα παιδί λοιπόν που έχει ξεκινήσει να παίζει, συνήθως το ακούς, τον ακούς και είναι σαν να είναι ένα το όργανο μαζί του, ακόμα και στα λάθη του. Δηλαδή έχει μία άλλη, δεν ξέρω, είναι κάτι άλλο. Δεν είναι ότι... Φαίνεται ότι έχει κουμπώσει. Φαίνεται το παιδί ότι
1: έχει γίνει προέκταση
2: του σώματος. Ναι, είναι δικό του, ακόμα και να μην μπορεί να παίξει καλά. Φαίνεται ότι αυτό είναι η προέκταση, τέλος. Και το παιδί που δεν μπορεί να, που δεν είναι, δεν πρέπει να συνεχίσει, είναι σαν να λέμε παίζει και είναι σαν πόστρος λεμόνια. Ξέρεις, κάπως έτσι φαίνεται.
1: Ξινό πράγμα, τέλειο.
2: Ναι,
1: έτσι,
2: φαίνεται ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, δικό του. Mm. Είναι κάποιος του τόπε.
1: Και τι του λες τώρα εσύ εκεί πέρα, γιατί πρέπει και να μην τα απογοητεύσει το παιδί, αλλά.
2: Ναι, αλλά
1: και πρέπει να του πεις και την αλήθεια.
2: Ναι, αλλά όχι. Κοίταξε, η αλήθεια δεν μπορείς να πεις σε ένα μικρό παιδάκι την αλήθεια, γιατί και μπορεί να κάνουμε λάθη.
1: Πάντα.
2: Έτσι.
1: Αλλά... Ή μπορεί να έχει με τέτοια εξέλιξη, ας πούμε, που δεν το μπορεί να το προβλέψει.
2: Αυτό. Δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα γίνει. Αλλά από την εμπειρία μου και από παιδιά που έχω δει, έχουν έρθει πάρα πολλά και κοριτσάκια μικρά, στέλνουν και mail και όλες μου παίζουν και τέτοια. Φαίνεται ότι το έχουν αυτό το πράγμα. Είναι προέκταση. Δεν είναι ανάγκη να παίζουν ωραία. Είναι δικό τους, τέλος. Δηλαδή είναι, σου λέει δικό μου είναι.
1: Λοιπόν, μου έχεις έρθει εδώ πέρα τώρα με ένα αγαπημένο μας φίλο, το Γιάννη το Λιονάκη.
2: Ναι, θέλω καταρχήν να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθε μαζί μου σήμερα, γιατί ήταν δύσκολο, δύσκολη και η μέρα η δικιά του. Ξέρεις τώρα ότι έχει και το παιδάκι του, θα σου δώσει.
1: Ναι.
2: Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι συνεργάτης μου και γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Γνωριζόμαστε από την Άννα Βύση τότε, πότε ήταν 90... Θυμάμαι τώρα πότε ήμασταν στα Αστέρια.
1: 90 κάτι πάντως.
2: Εγώ... 96?
1: Ναι, εγώ το 90 με το Γιονάκη έχουμε γράψει τραγούδι το 1990.
2: Α, οπό, ναι.
1: Οπότε σε τρώω, λοιπόν.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Οπότε σίγουρα. Θα τον προλογίσω εγώ. Ο Θανάσης ο Βασιλόπουλος μαζί με τον Γιάννη το Γιονάκη θα μας παίξουν κάτι σήμερα που θα μας πάει στα ουράνια. Ακούστε το.

0: Γιατί ξεκίνησαμε με Θεοδωράκη?
1: Γιατί μας αρέσει και τον αγαπάμε. Οπότε δεν θα μπορούσα ποτέ να μην παίξω Μίκη Θεοδωράκη, που είχα και την τιμή να
0: συνεργαστείς.
1: Να συνεργαστώ. Έβαλα στο δίσκο μου, στο Dions of Mykonos, έτσι, με Deep House και τα λοιπά, το Αν θυμηθείς το όνειρό μου, και του άρεσε πάρα πολύ.
0: Αισθάνομαι πάρα πολύ. Το έχω ακούσει παντού αυτό, αυτή τη διασκευή που σκάνε.
1: Ναι.
0: Ξέρω, δηλαδή παντού σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι. Λοιπόν, έπρεπε να παίξω, γιατί έχουμε υποχρέωση απέναντι του. Μας άφησε τρομερή κληρονομιά. Ξέρω ότι έχει συνεργαστεί και με το θείο μου, τον Γιάννη τον Βασιλόπουλο. Αλλά ήταν πάρα πολύ γενναιόδωρος.
0: Ναι.
1: Τρομερά γενναιόδωρος.
0: Έτσι δεν είναι όλοι μεγάλοι?
1: Έτσι είναι. Αυτό.
0: Ποια είναι η διαφορά ενός απλού μουσικού με αυτό που λέμε αυτός είναι μουσικός τέρας, μουσικός μεγάλος, ας πούμε, Θοδωράκης, Χατζηδάκης, Σπανός, Λοΐζος, Μαρκόπουλος? Δηλαδή, κάποιοι έχουν αφήσει, κάποιοι είναι, όπως και το κάνουμε, ένα επίπεδο παραπάνω από όλους και από τους καλούς ακόμα. Τι είναι αυτό που κάνει αυτή τη διαφορά, ρε Θανάση?
1: Πάρα πολύ απλό.
0: Απλό.
1: Οι μεγάλοι δεν συγκουνεύονται βασικά. Έχουν ανοιχτό το πνεύμα, δεν τσιγκουνεύονται ούτε τίποτα. Είναι πάρα πολύ ανοιχτά τα πράγματα. Μπορεί καμιά φορά να βρίσκουμε τοίχο, γιατί μπαίνουν διάφοροι άνθρωποι μπροστά και μπλα μπλα μπλα. Όταν όμως φτάσεις στον...
0: Και μιλάς απευθείας.
1: Και τελείωσε. Εγώ, ας πούμε, είχα κάνει ένα δίσκο με Βαγγέλη Παπαθανασίου. Άτρακτος. Λέγεται ο δίσκος. Λοιπόν, όταν το έχω πει παντού αυτό το πράγμα, όταν τον γνώρισα στην αρχή, πριν κατέβει, γιατί τον περίμενα κάτω στο σαλόνι, είχα αγχωθεί πάρα πολύ, γιατί λέω, τώρα θα έρθει ο άνθρωπος να μου πει τι θέλεις εσύ εδώ, γιατί για μένα
0: είναι ο Βαγγέλης.
1: Τι να πω τώρα, δεν έχω λόγια, έτσι.
0: Είναι ο παγκόσμιος Βαγγέλης.
1: Ναι. Αυτό. Και μόλις κατέβηκε, λοιπόν, μέσα σε δευτερόλεπτα με έκανε να αισθανθώ σαν να γνωριζόμασταν χρόνια, και καθίσαμε 6 ώρες, βλέπαμε τηλεόραση και γελάγαμε. Δηλαδή, καμία σχέση με αυτό που είχα στο μυαλό μου, ότι θα ήταν ένας κλειστός άνθρωπος. Όχι.
0: Είναι... Φίρμα αυτό.
1: Ναι, είναι ανοιχτοί άνθρωποι αυτοί. Είναι πάρα πολύ έξυπνοι, έτσι, σίγουρα. Έτσι. Επιλέγουν. Η αλήθεια είναι ότι επιλέγουν πού θα ανοιχτούν και σωστά κάνουν. Γιατί έτσι πρέπει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έτσι πρέπει. Αλλά όταν θα επιλέξουν σε ποιον άνθρωπο θα ανοιχτούν, τελείωσε. Είναι παιδάκια. Είναι μικρά παιδιά με την καλή έννοια.
0: Και
1: πάνε.
0: Ξέρουμε και οι δυο ότι στον ηχογράφηση, στο στούντιο, ρωτάγαν τη γνώμη και αφήναν περιθώρια. Δηλαδή, δεν ήταν κλειστή. Πάρε την παρτούρα, αυτές οι νότες θα παίξεις. Για πες μου, εσύ τι σκέφτεσαι εδώ, τι απαντήσεις θέλεις να βάλεις, κατάλαβες θέλω να πω, έτσι. Μήπως πάει και κανένα άλλο ακόρντο. Δηλαδή, ήταν σε αλληλεπίδραση με το μουσικό.
1: Εννοείται.
0: Και αφήναν περιθώρια στο σολίστα να κάνει και παραπάνω πράγματα.
1: Φυσικά, αυτοί ξέρανε. Βασικά, ξέρανε ποιον σολίστα θα επιλέξουν για το κάθε
0: για τραγούδι. Κάθε τραγούδι.
1: Οι μεγάλοι, λοιπόν, είναι έτσι. Γι' αυτό λέω ότι πάρα πολλοί κόσμος που γράφει τραγούδια και τα λοιπά και τα λέω, σου λέει, θα βάλω έναν εξάδερφό μου ή έναν που δουλεύω μαζί, οπότε για το οικονομικό και τέτοια, για να παίξει, ας πούμε, στα τραγούδια. Οι μεγάλοι δεν κάνανε έτσι. Αυτός είναι για αυτό το τραγούδι, έλεγαν. Και το λένε ακόμα, υπάρχουν και ακόμα. Αυτό το έχω συναντήσει και στο στούντιο και
0: στις
1: συναυλίες και, ναι, και στα live. Οπότε είναι γενναιόδοροι βασικά και αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Το κάνουν από αγάπη. Ό,τι έχει γίνει από αγάπη. Γι' αυτό και προχωρήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τσιγκουνεύονται σε τίποτα. Δεν είναι τσιγκούνιδες. Οι τσιγκούνιδες μπορεί να... Η τσιγκουνιά δεν είναι μόνο στο οικονομικό, είναι και σε όλα
0: τα...
1: Ακριβώς. Αλλά τους αρέσει να νιώθει ο άλλος όμορφα. Μιλάμε και για τους μουσικούς τώρα, έτσι.
0: Πολύ βασικό αυτό.
1: Βέβαια.
0: Κι άλλος Θανάσης Βασιλόπουλος τώρα με το Γιάννη το Λιονάκη, θα με δίρετε άμα δεν ακούσετε και λίγο Θανάση Βασιλόπουλο και μιλάει μόνο.

0: αρχείων πολιτισμού η εκπομπή, Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο και δίπλα μου ο Θανάσης ο Βασιλόπουλος, ο οποίος Θανάσης δεν είναι ένα συνηθισμένο παιδί, δηλαδή με την έννοια ότι δεν μπορώ να το φανταστώ. Έπαιζες Βόλου στη γειτονιά, πήγαινες και έκανες αταξίες, ανέβαινες σε μάντρες από τέτοια με ένα όργανο δεν εκεί πέρα.
1: Δεν υπήρχαν αυτά.
0: Δεν υπήρχαν.
1: Τι πού να παίξω. Ειδικά στο Αγρίνιο που ανακάλυπτα εγώ 2-3 πραγματάκια έτσι για να βρισκόμαστε οι φίλοι, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά όχι τίποτα. Έπρεπε, μου άρεσε το κλαρίνο, δηλαδή το ελεύθερος χρόνος μου ήταν να κάτσω να μάθω, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική. Είχα φίλους, έτσι, υπήρχε χρόνος για να μιλάμε με τους φίλους μου, αλλά...
0: Καμιά σκανταλιά έκανες στο σχολείο, στα παιδιά, μια σκανταλιά που θυμάσαι, που τις έφαγες.
1: Δεν έτρωγα, γιατί ναι, ήμουνα πάρα πολύ ήρεμος. Mm-hmm. Και είχα πολύ καλή σχέση και με τα παιδιά, με όλους.
0: Θανάση μου, τι ακριβώς είναι μουσική, ο όρος?
1: Βασικά η μουσική δεν φαίνεται, έτσι, τι νιώθεις. Mm-hmm. Είμαστε τυχεροί λοιπόν που υπάρχει μουσική, φαντάζεσαι, χωρίς ένα πλανήτη
0: χωρίς μουσική.
1: Χωρίς μουσική. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορούσαμε, δεν ξέρω αν θα υπήρχε και ανθρωπότητα.
0: Και ζωή.
1: Ναι, ζωή. Δεν ξέρω, μπορεί να υπήρχαν τα ζώα, αλλά ο άνθρωπος...
0: Ναι, αλλά τα ζώα τραγουδάνε, τα πουλιά και λαϊδούνε, τα ποτάμια βγάζουν μια μουσική, η θάλασσα βγάζει έναν ήχο, αυτό είναι μουσικές.
1: Ναι, φαντάζεσαι τον κόσμο χωρίς μουσική, στο αθόρυβο, μιούτ που λέμε. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να το φανταστώ, οπότε δεν ξέρω να σου απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, είναι δύσκολο, δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Το τι είναι μουσική.
1: Η μουσική, ναι, δηλαδή από μικρό παιδί μπορεί να μην γνώριζα πολλά πράγματα, ήξερα όμως ότι υπάρχει η μουσική, άκουγα και με καθησύχαζε αυτό, ήμουν καλά, δηλαδή ένιωθα πάρα πολύ ωραία για αυτό το πράγμα. Και στα δύσκολα χρόνια, τότε πλακωνόντουσαν όλοι κάτω στο Αγρίνιο, ξαφνικά μπορούσε να πλακωθεί ένας ή μία με κάποια άλλη, γινόταν χαμός. Από κάπου υπήρχε μια μελωδία ή ένας άνοιγε το κάτι, δεν ξέρω, ραδιόφωνο ή από κάπου υπήρχε μια μελωδία, αυτό θυμάμαι. Ήταν σαν slow motion, δεν βλέπα τα πράγματα έτσι και άκουγα κάτι.
0: Και εσύ επικεντρώνουσες στη μελωδία και στον καυγά, ας πούμε.
1: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω γιατί, μπορεί να είναι και ψυχολογικό έτσι, αλλά σίγουρα υπήρχε ραδιόφωνο. Mm-hmm. Δεν είναι ότι δεν ήταν, δεν υπήρχε ανοιχτό να πω ότι τι έπαθα.
0: Εσύ στο ραδιόφωνο σκάλιζες να βρεις κάτι που σου αρέσει σαν παιδί?
1: Όχι, γιατί δεν το ήξερα στην αρχή. Mm-hmm. Δεν το ήξερα, αλλά ήταν, είχα τη γιαγιά, ξέρεις.
0: Τζουκμπόξι γιαγιά.
1: Έβαζε διάφορα εκεί. Και ο κόσμος που ήταν δίπλα έπαιζαν. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που ο γείτονας έπαιζε κλαρίνο, ας πούμε, ή βιολί, ο άλλος έπαιζε του μπερλέκι, νταούλια, αυτά.
0: Και
1: σε μια γιορτή βασικά μεγάλωσα.
0: Και ίσως εγώ συνάντησα μουσικούς αυλής γειτονιάς που ήταν πολύ καλύτεροι από κάποιες φίρμες.
1: Καλά, δεν το
0: συζητάμε. Ναι, αλλά δεν το κάνανε ως επάγγελμα, δηλαδή δεν βγήκαν προς τα...
1: Γιατί το επάγγελμα είναι άλλο πράγμα. Άλλο είναι να παίζω γιατί αγαπάω αυτό που κάνω και μ' αρέσει, και άλλο είναι να το κάνω επαγγελματικά. Έχει μεγάλη διαφορά. Αυτό βασικά είναι πρωταθλητισμός που κάνουμε. Mm-hmm. Που δεν ξέρω αν στο τέλος είναι καλό ή κακό. Γιατί πολλές φορές θυμάμαι τον εαυτό μου ότι μου άρεσε πάρα πολύ να παίζω, μόνος μου να παίζω. Και μετά από κάποια στιγμή δεν ήθελα να παίζω στο σπίτι, ας πούμε, δεν ένιωθα και ωραία. Βέβαια το άλλαξα μετά αυτό το πράγμα. Ήταν αυτό, ότι ο επαγγελματισμός μπορεί να χαλάσει το συνέστημα.
0: Το συνέστημα.
1: Ναι.
0: Και ειδικά ο πρωταθλητισμός.
1: Αυτό. Και ο πρωταθλητισμός ακόμα πιο πολύ. Γιατί πρέπει, είναι οι λεπτομέρειες, είναι το ύφος του κομματιού, αυτά. Ενώ ένας άνθρωπος που παίζει με την καρδιά του δεν έχει να
0: σκεφτεί κάτι, ούτε να φοβηθεί κάτι.
1: Δεν φοβάται τίποτα. Εάν έχει ταλέντο, μεγαλώνει πάρα πολύ το ταλέντο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εάν θες να γίνεις πώς να το πω, επαγγελματίας
0: και πρωταθλητής, δηλαδή.
1: Πρωταθλητής δεν γίνεται, πρέπει να κάτσεις κάτω.
0: Πόσες ώρες τη μέρα?
1: Δεν υπάρχει ωράριο.
0: Δεν υπάρχει ωράριο.
1: Αναλόγως τον άνθρωπο. Εγώ, ας πούμε, δεν θυμάμαι να είχα ωράριο. Μπορούσα να παίζω όλη τη μέρα.
0: Έχεις περάσει ποτέ από μια γειτονιά, από ένα ξέρω εγώ κάτι, και να ακούσεις κάποιον να παίζει και να σταματήσεις και να πεις, οπ.
1: Εννοείται.
0: Κοίτα εδώ ένα παιδί πώς παίζει, πώς κάνει πρόβα στο σπίτι του, στο δωμάτιο, και να σταματήσεις και να κάνει λίγο ησυχία.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε πολλά ταλέντα πάντως.
1: Πάρα πολλά ταλέντα. Αλλά είναι άλλο το κομμάτι του επαγγελματισμού, να πω, ή του πρωταθλητισμού. Mm-hmm. Γιατί έχει άλλα πράγματα. Που άλλα χάνεις, μπορεί να κερδίσεις άλλα. Η αλήθεια είναι ότι κερδίζεις πάρα πολλά πράγματα, γιατί μαθαίνεις να είσαι χαμελέον. Πρέπει να μαθαίνεις, ας πούμε, να ακούς ένα είδος μουσικής που δεν θα το καταλάβεις, ή αν δεν σου άρεσε, δεν θα το άκουγες ποτέ. Mm-hmm. Αν δεν
0: ενώ τώρα πρέπει να το παίξεις.
1: Ενώ τώρα πρέπει να το ακούσεις.
0: Να το βάλεις στο πρόγραμμα και να το...
1: Και να βρεις τη λεπτομέρεια και να βρεις κάτι που να σου αρέσει. Και στο τέλος λες, ναι, έτσι μεγαλώνει και το μυαλό, έτσι και η ψυχή πάνω στη μουσική. Άρα είμαι τυχερός που έπρεπε να γίνω επαγγελματίας από τη μία.
0: Δεν το αλλάζεις με τίποτα, έτσι?
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα, όχι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δηλαδή το θέμα ποιο είναι, να βγάλουμε λεφτά με οποιοδήποτε
0: τίμημα?
1: Δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό. Ούτως ή άλλως τα πολλά χρήματα δεν ξέρουμε να τα διαχειριζόμαστε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Άρα αυτό
0: να είμαστε
1: κάνει
0: καλά.
1: Και η οικονομία, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και,
0: δεν βγαίνεις έξω.
1: Ναι. Μόνο στο οικονομικό και στο πνεύμα. Δηλαδή,
0: γιατί στην υγεία.
1: Αυτό.
0: Γλιτώνεις ψυχιάτρους.
1: Ποιος ξέρει που θα ήμασταν. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα, έτσι.
0: Δηλαδή μέσα στον καιρό των εγκλεισμών, αυτό εδώ περάσαμε, αυτό εδώ σε έβγαλε παλικάρι.
1: Πέρασα τέλεια.
0: Τέλεια.
1: Με θα σου πω γιατί. Είχα πάει για 10 μέρες στα Τρίκαλα και έκατσα 6 μήνες. Γιατί εκεί ήταν και ο Σοκράτης ο Μάλα μας, που είναι και φίλος μου. Είχα και τον Νίκο τον Τζιρόγλου εκεί πέρα και το μαγαζί. Ένα γραφείο. Και ήμασταν εκεί μέσα στο γραφείο, καθόμασταν, πίναμε το
0: τσιπουράκι.
1: Το τσιπουράκι, παίζαμε, μιλάγαμε, περπατούσαμε. Οπότε για μένα ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν πέρασα άσχημα, παρόλο που είμαι πολύ στεναχωρεμένος από το πώς να το πω, το πώς αντιμετωπίστηκε όλο το θέμα, πώς αντιμετώπισαν τον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί φάνηκε, δυστυχώς, βγήκε ένα πάρα πολύ κακό πρόσωπο πολλών ανθρώπων που έχουν και εξουσία, έτσι. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτό το είδα. Όχι απέναντί μου.
0: Ναι, ναι, γενικό, στην κοινωνία.
1: Γενικά, ναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Σαν να ξεχάσαμε ότι...
0: Ότι είμαστε άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Ότι είμαστε άνθρωποι και δεν είμαστε μηχανές και ρομπότ.
1: Αυτό. Δηλαδή το λάθος σου...
0: Ότι δεν υπακούμε σε εντολές. Δεν δουλεύει με προστακτικές ο άνθρωπος.
1: Αυτό. Και επίσης, ένα λάθος. Δεν γίνεται το λάθος να το πληρώσω με...
0: Με άλλο λάθος.
1: Με αυτό. Όλοι κάνουμε λάθη. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι βγήκα να περπατήσω εδώ και είχα τα πάντα μαζί μου απέναντι, κοντά στο σπίτι μου. Πήγα να περπατήσω, να βγαίνω.
0: Μια ξεσκάση.
1: Και...
0: Σε σταμάτησε ο γείτονας και σου φώναζε?
1: Όχι. Όχι. Ρωτάγανε αν έχω ταυτότητα και τα λοιπά, και το κακό είναι ότι δεν είχα την ταυτότητά μου εκείνη την ώρα. Και έλεγα, παιδιά, έχω τα πάντα, όλα.
0: Τα χαρτιά που...
1: Και αυτό το μήνυμα και τα λοιπά. Και ήταν σαν να...
0: Σε κοιτάγανε με ένα μάτι.
1: Ναι, δεν μου άρεσε αυτό. Μου θύμισε παλιές εποχές και φοβήθηκα, όχι σαν Θανάσης από κάποιον άνθρωπο.
0: Το που πάει αυτή η κοινωνία.
1: Ξαφνικά φοβήθηκα, ναι, γιατί... Χάσαμε λίγο την μπάλα εκεί.
0: Ναι. Ο καθένας έγινε αστυνόμος, ο καθένας έγινε επικριτής, γιατί... του άλλου, και φάνηκαν χαρακτήρες.
1: Αυτό.
0: Βγήκαν προς τα πάνω χαρακτήρες.
1: Να προσέχουμε, δεν λέω, ναι. Αλλά χωρίς λόγο να...
0: Μην γίνεσαι βασιλικότερος του βασιλέως, αυτό.
1: Ναι, και να σε χαρακτήρα. Δηλαδή να σε βλέπω και επειδή δεν έβαλες αυτό, δεν μετράς. Ή επειδή έβαλες αυτό, δεν μετράς. Και οι δύο πλευρές.

0: σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Για κοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Σε ένα σπήλιο.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγίτ Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
9: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με κυρία και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει.

0: Να υφήμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφέ και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
1: Άνοιξε πάνια και πάμε. Τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
2: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
1: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
2: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 45.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
5: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
4: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
4: Πόρτο Ράφτη στο Πάρκιν Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρα φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Την
12: Αλουμίν.
14: Την ώρα που χαμογελά.
15: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
16: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
15: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
17: Δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι. Θανάσης Βασιλόπουλος και Γιάννης Λιονάκης και πάλι. Έπαιξες Λιβανελή.
18: Ναι.
17: Ένας άνθρωπος, καταπληκτικός μουσικός, από άλλο κόσμο όμως.
18: Από άλλο κόσμο.
17: Πώς ενώνονται οι μουσικές του κόσμου, ε?
18: Συνδέονται, γιατί είναι ένα. Είναι, η μουσική είναι μία, βασικά. Ο Λιβανελή γράφει κομμάτια που και ο Θοδωράκης μπορεί να...
17: θα μπορούσε να τα έχει γράψει ο Μίκης.
18: Αυτό,
17: θα μπορούσε
18: είναι,
17: να τα
18: είναι ορχιστρός, ναι, ναι, ναι.
17: Ή τα ακούς και σου θυμίζουν Αιγαίο, ή τα ακούς κάποια δικά σου και σου θυμίζουν την πατρίδα του, το Λίβανο.
18: Ακριβώς. Ειδικά αυτό το τραγούδι, το, τώρα μπορεί να κάνω λάθος, έτσι, αλλά μου έχουν πει ότι το έγραψε για τον Ναζίμ Χικμέτ ο ίδιος. Λοιπόν, εγώ το αγαπώ πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Σήμερα το παίξαμε με το Γιάννη, έτσι, μια κιθαρούλα και έτσι πιο απλά. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και αυτό, έχει τη γεύση του και έτσι απλά.
17: Πες μου κάτι, αυτό το όργανο, αυτό το κομμάτι του ξύλου με τις τρύπες, ναι, αυτό,
18: ναι,
17: εδώ,
18: ναι, ναι, ναι,
17: μπορεί να τα παίξει όλα?
18: Τα πάντα, βέβαια, βέβαια, εννοείται.
17: Δεν έχει όρια?
18: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περιορισμό.
17: Μπορεί να παίξει δηλαδή από έναν έγρικο spiritual,
18: τα πάντα.
17: Μέχρι ένα, φυσικά ένα επιρώτικο, μπορεί, ναι, να παίξει ένα τραγούδι αφρικάνικο.
18: Δηλαδή, sorry, συγγνώμη, ναι, τώρα, ναι. Πρόσεξε.
17: Ναι, ναι.
18: Ένα δικό μας,
17: ναι,
18: σε δρόμο, έτσι, jazz. Άκου τώρα.

0: Άλλο.
1: Πήγαμε αλλού.
0: Δηλαδή, τα πάντα μπορεί να παίξει.
1: Και... ενώ κάποια άλλα όργανα περιορίζονται. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
0: Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω. Ξέρεις τι γίνεται. Θα σου απαντούσα ναι, πριν κάποια χρόνια. Mm-hmm. Όμως έχει τύχει να δω μουσικό να παίζει. Ας πούμε ένα όργανο με δύο χορδές και να παίζει τα πάντα. Και γρήγορα και αργά και σταντικά και... άρα δεν ξέρω αν τελικά είναι στον άνθρωπο 100%.
1: Ο μουσικός κάνει το όργανο ή το όργανο το μουσικό?
0: Νομίζω ο μουσικός το κάνει.
1: Μουσικός.
0: Ο μουσικός, έτσι πιστεύω πια. Γιατί μετά από αυτά που έχω δει, με δύο χορδές έπαιξε απίστευτα πράγματα. Που πρέπει να κάτσω να τα βγάλω μήνες. Δηλαδή το ένα τραγούδι που έπαιξε ο άνθρωπος, ας πούμε, πρέπει να κάτσω εγώ μήνες. Να κάθομαι, να το περνάω, αυτό να μπορώ να το παίξω. Άρα νομίζω ότι τελικά είναι στον άνθρωπο.
1: Είναι στον άνθρωπο.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Γιατί όπως είπαμε, η μουσική είναι μία.
0: Έτσι είναι.
1: Η μουσική είναι μία.
0: Έτσι είναι.
1: Εσένα τι σ' αρέσει πιο πολύ να παίζει, δηλαδή πού κελαϊδάς μέσα σου?
0: Μ' αρέσουν τα ελληνικά, τα παραδοσιακά τραγούδια. Μ' αρέσουν τα ινδικά, τα αραβικά, τα τουρκικά τραγούδια. Τα λαϊκά τραγούδια, τα παλιά κυρίως. Μ' αρέσει η πυρώτικη μουσική.
1: Και από Δύση?
0: Blues.
1: Blues.
0: Ναι. Είχα την τύχη να συνεργαστώ κιόλας και με τον Τζο Μποναμάσα. Βγήκε ένας δίσκος, το Black Rock, έτσι λεγόταν και το στούντιο του Καλημέρη, μας προσθέτω, στο Σαντορίνη. Έπαιξε και ο BB King σε αυτό το δίσκο. Άρα είναι καταπληκτικός δίσκος, γιατί έχει αυτό το είδος, η blues μουσική είναι πάρα πολύ ωραία. Η jazz βέβαια, έτσι.
1: Η λαϊκή μουσική είναι και αυτή, έτσι. Είναι λαϊκή
0: αυτό,
1: μουσική
0: ότι, άρα λοιπόν,
1: ανθρώπων.
0: Μ' αρέσουν ουσιαστικά, μου αρέσει η λαϊκή μουσική των ανθρώπων.
1: Όλου του κόσμου.
0: Ναι.
1: Ακούς, κάθεσαι και ακούς, ναι. Ό,τι σου τύχει από αυτά που
0: ναι.
1: Κακό σήμερα λέμε ethnic, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Φυσικά.
1: Κάθεσαι και τα ακούς όλα.
0: Εννοείται.
1: Και πώς επιλέγεις ένα τραγούδι για το πρόγραμμά σου, δηλαδή τι πρέπει να έχει αυτό το τραγούδι?
0: Κοίταξε, συνήθως επιλέγουμε αυτά που μας αρέσουν, αλλά για να είμαστε και ειλικρινείς, υπάρχουν και τραγούδια που μπορεί να αρέσει ο ρυθμός σε κάποιον ή στο κοινό και απλά να μην μας αρέσουν τόσο πολύ όσο κάποια τραγούδια, όπως είπαμε. Όμως πάντα προσπαθώ να βρίσκω κάτι μέσα από όλα αυτά, μέσα στη μελωδία, για να...
1: Ένα τραγούδι που δεν σου λέει κάτι, ρε παιδί μου, και είσαι αναγκασμένος για τον ΑΒ λόγο, γιατί συμμετέχεις σε μια ορχήστρα και λοιπά, να το παίξεις. Τι θα κάνεις, θα βάλεις τον επαγγελματία μπροστά τώρα εκεί?
0: Όχι, τώρα πια όχι, γιατί παλιά, για πάρα πολλά χρόνια το έχω κάνει, γιατί όλα αυτά που έχω κάνει, δηλαδή με τη δισκογραφία, ήταν όλα τέλεια.
1: Θες να πεις τα δικά μου τραγούδια, δεν έχεις παίξει τέλεια? Όχι. Πάντως όταν ερχόσουν στο στούντιο, πρέπει να σου πω, πριν χτυπήσεις την πόρτα και μπεις μέσα, λέγαμε, παιδιά, θα έρθει ο Θανάσης, μας έλεγε ο Πετρίδης, ας πούμε, ο Νάκης και ο Αντώνης μετά, θα έρθει ο Βασιλόπουλος, παιδιά, πριν ακόμα εσύ καταλάβεις ότι έχεις γίνει επιλεγμένος.
0: Εγώ εν τω μεταξύ ερχόμουν, αλλά μπορεί να είχα πέσει, επειδή έβρεχε,
1: ναι, ναι.
0: Επειδή είχα τα όργανα πίσω, να είχα πέσει και στη λάσπη. Και εκεί να ήμουν μια χαρά, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάσου τώρα.
1: Ναι. Θέλω να σου πω ότι πιο γρήγορα ήρθε το όνομά σου από τη φήμη σου. Δηλαδή, κατάλαβες τι
0: ναι,
1: να πω.
0: Ναι. Κοίτα, έχω παίξει, παίζω από 16 χρονών, αλλά στα πολύ δυνατά, έτσι. Mm-hmm. Πολύ. Στους πρώτους, ας πούμε, στις καλές δουλειές που λέμε. Ήμουν τυχερός, γιατί γνώρισα τότε τον Λάκη Τσιόλη, τον φίλο μας, και τον Νίκο που έχει την Κρόνος, την εταιρεία Κρόνος, θυμάσαι? Νίκος Τέλειος. Δεν υπάρχει. Τρομερός. Θανασάκη, έλα να παίξεις εδώ σε 4 έχεις 4 ώρες, κάνε ένα δίσκο με 25 τραγούδια. Και αυτοί οι άνθρωποι με βοηθήσανε να μπω στο χώρο και τα λοιπά, και έτυχε να παίζω σε καλές δουλειές. Είμαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί έχω συνεργαστεί με τρομερούς ενορχιστρωτές. Χάρης Ανδρεάδης, Βασίλης Γκίνος, τι να πω τώρα, Γούναρη, Ζαχαρίου, Μάριος Τόκας,
1: Νίκο Ζέρβας, Τόκας, Πετρίδης, Καπηλίδης, δεν ξέρω. Δηλαδή,
0: αλλά εντάξει, θα σταθώ λίγο στον αγαπημένο μας τον Μάριο Τόκα.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι είχα πάει να παίξω. Τότε έγραφε για τον Πασχάλη τον Τερζή τα Βήματα, νομίζω. Ακούω Βήματα, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τώρα το τραγούδι. Μουσική, στίχο Πάριος και μουσική ο αγαπημένος μας ο Μάριος. Και ήμουν μέσα στο στούντιο και προσπαθούσε νομίζω ο Γκίνος ήταν, να μου λέει Θανάση εκεί, πες το έτσι. Και κάποια στιγμή λέει ο Μάριος, Βασίλη, άσε το Θανάση, θα
1: ξέρει,
0: δεν ήθελε να με κουράσει.
1: Ναι, μα εγώ θυμάμαι άπειρες φορές στο στούντιο να πατάμε το κουμπί και να σου λέμε, ξέρεις εσύ. Δηλαδή,
0: ήταν αλλιώς.
1: Άκουγες μία φορά το κομμάτι που ήταν γραμμένο,
0: ναι,
1: και από τις βάσεις πολλές φορές, χωρίς με ψεύτικη φωνή πριν καν,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έπρεπε μέσα εκεί να φανταστείς πώς θα είναι, ναι, και να βάλεις το ηχοχρώμα σου.
0: Όμως υπήρχε κάτι, μπορεί να μην υπήρχε εισαγωγή αμέσως και εμείς να προσπαθούσαμε, γιατί,
1: ναι,
0: εντάξει,
1: έτσι γραφόταν τότε.
0: Υπήρχε όμως το περιβάλλον του τραγουδιού,
1: mm-hmm,
0: το καταλάβαινες ότι αυτό το τραγούδι είναι
1: πάει
0: κάτι
1: εκεί,
0: γίνεται,
1: έτσι.
0: Ναι, άκουγες το λόγο, άκουγες τη μελωδία. Έμπαινε ο τραγουδιστής, ας πούμε, μάλλον μου άκουγα το κουπλέ, το ρεφρέν και λες, όπα. Οπότε και εγώ προσπαθούσα να βάλω κάτι από τον εαυτό μου.
1: Με τον στίχο, ακούγοντας τον στίχο, άλλαζες άποψη για το πώς θα παίξεις.
0: Εννοείται. Ο στίχος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή, θα σου πω τώρα, ένας τραγουδιστής, θυμάμαι το Νότι, το Σφαγιανάκη, ο οποίος μου έλεγε, ήταν για ένα, πήγα στο στούντιο στη Σοφίτα
1: στην Γλυφάδα κάτω,
0: ναι, ναι, ναι, να παίξω ένα κομμάτι του, τώρα δεν θυμάμαι κιόλας πως λέγεται και ο τίτλος του κομματιού, και ενώ άκουγα τη μελωδία είχα μία άλλη
1: αισθητική σκέψη,
0: ναι, μία σκέψη λίγο διαφορετική. Μου εξήγησε όμως ο ίδιος και για το στίχο ότι, ξέρεις, μου λέει, Θανάση, αυτό το τραγούδι μιλάει για ένα παιδί που σκοτώθηκε στο φανάρι και τα λοιπά, μια μάνα, πώς, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, τα συναισθήματα της μάνας, γιατί είχε να κάνει με το στίχο.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα δεν θυμάμαι, έχουν περάσει και χρόνια κιόλας. Λοιπόν, εμένα αυτό το πράγμα με έκανε να αλλάξω 180 μοίρες.
1: Το ύφος του. Για το πώς θα παίξεις την ίδια μελωδία πάλι, τα ίδια πράγματα που ήθελες να παίξεις.
0: Ναι. Αυτό, δυστυχώς, στην Ελλάδα μπορεί να μην είναι κατανοητό 100% από πολλούς. Στο εξωτερικό όμως αυτό μετράει. Το πώς θα παίξει ο σολίστας, ο μουσικός.
1: Ανάλογα με το τι θέλει να πει ο στίχος του κομματιού, τι λέει το τραγούδι.
0: Και επίσης γι' αυτό είπα ότι σε κάθε τραγούδι πρέπει να παίρνεις έναν μουσικό που έχει αυτό το συναίσθημα ή έχει αυτές τις γνώσεις που χρειάζεται το τραγούδι.
1: Mm-hmm.
0: Στο εξωτερικό γίνεται. Εδώ δυστυχώς τα κάνουμε όλα μαζί, όλα λίγο από εκεί, λίγο από εκεί, και στο τέλος όλοι προσπαθούμε να παίξουμε λίγο από εκεί, λίγο από εκεί, λίγο από εκεί. Δυστυχώς.
1: Καλά, και πλέον πάνε και αυτές οι εποχές της ηχογραφίας. Δυστυχώς,
0: ναι,
1: δυστυχώς, ναι, φύγανε αυτές που μπορούσαμε να σκεφτόμασταν πάνω σε ένα τραγούδι.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Δεν έφυγε το τραγούδι βασικά. Η δημιουργία είναι εδώ.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί χωρίς τους δημιουργούς δεν νομίζω να γινόταν κάτι.
1: Η πρώτη ύλη, ναι.
0: Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει πια στήριγμα απέναντι για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι σαν να τους εκμεταλλεύονται πια. Δηλαδή, γράφεις ένα τραγούδι, οκ, okay, και πού θα πάει.
1: Αυτό που λέμε όλοι μας.
0: Πού θα πάει, okay, στο YouTube να το κάνει στο YouTube. Αλλά δεν, είναι σαν να μου λείπει αυτό το παλιό που λέγαμε ότι υπήρχε η εταιρεία που ήταν.
1: Το στήριζε.
0: Ναι. Και ήσουν και καλά σαν συνθέτης, σαν στιχουργός, ή ξέρεις ότι θα μπορέσει να επιβιώσεις και εσύ, να ζεις από αυτό. Γιατί τώρα ένας συνθέτης, τυχουργός, ένας δημιουργός βασικά, δεν πρέπει να κάνει και άλλη δουλειά. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
1: Δεν μπορεί.
0: Όταν θέλεις τον δημιουργό να σου δώσει το καλύτερό του, δεν γίνεται να σκέφτεται ότι τώρα θα πρέπει να πάω να κάνω και το άλλο γιατί δεν θα έχω να πληρώσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα πάρεις ποτέ κάτι καλό σαν
0: αυτό,
1: υλικό.
0: Όπως και εγώ δεν δέχτηκα ποτέ να κάνω κάτι άλλο και γι' αυτό έλεγα, παιδιά, αν με θέλετε πρέπει να με θέλετε πολύ. Γιατί δεν γίνεται να έρθω και να κάνω και άλλη δουλειά. Δεν γίνεται. Θα πρέπει αυτό να το αφήσω μετά και να το κάνω με αγκαρία. Ή την άλλη δουλειά να την κάνω με αγκαρία. Δεν γίνεται. Άρα πρέπει να μπορώ να ζω από αυτό το πράγμα και να ζω ωραία, να ζω normal. Δεν λέω να είμαι
1: πλουσιοπάροχα.
0: Όχι. Ίσα ίσα, αλλά να μπορώ να ζω κι εγώ. Γιατί αν μου λες τώρα ότι θα πρέπει να παίζω σε σένα το καλύτερο, σου δώσω την καρδιά μου, γιατί αυτό γίνεται, και μετά εγώ πρέπει
1: να φύγω να πάω σε μια δουλειά
0: και να πάω σε ένα άλλο περιβάλλον, γιατί δεν είναι το ίδιο περιβάλλον, να πάω σε μια δουλειά που έχει άλλο περιβάλλον, που οι άνθρωποι είναι, σκέφτονται διαφορετικά. Εγώ πρέπει
1: άλλος
0: να...
1: κόσμος. Ναι. Ένας άλλος κόσμος.
0: Πρέπει να κάτσω λοιπόν να σκεφτώ και διαφορετικά. Ωραία να το κάνω αν έχω την άνεση και αν πραγματικά το θέλω. Όταν όμως πρέπει σε αυτό το όργανο να προχωρήσω με αυτό το όργανο και να το φτάσω σε ένα σημείο ώστε να έρθω να παίξω στο τραγούδι σου και να...
1: Και να χαιρόμαστε όλοι. Αυτό, να χαιρόμαστε όλοι.
0: Δεν γίνεται να χαίρεσαι εσύ και εγώ να μην μπορώ να επιβιώσω μετά. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν λέμε, σου λέω, τα απλά πράγματα θέλουν.
1: Ξέρουμε όλοι μας, και εσύ και εγώ και όλοι στη μουσική το ξέρουν αυτό, ότι υπάρχουν ξένοι δημιουργοί που έχουν γράψει 2-3 τραγούδια αυτό, και ζουν με αυτά. Τέλος.
0: Αυτό.
1: Δεν έχει, ούτε καν γράψαν 5ο τραγούδι.
0: Ακριβώς. Εγώ ξέρω και ανθρώπους που γράψανε ένα τραγούδι και δεν δουλεύουν. Ναι. Και, okay. Δεν είμαστε σε αυτό εμείς και δεν το θέλουμε. Και ποτέ. Αυτό είναι και κακό. Δηλαδή. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν θυμώνω, αλλά μου φαίνεται περίεργο όταν μια τραγουδίστρια από το εξωτερικό, ας πούμε, που δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί εντάξει, μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, ενώ και σε όνομα και τα λοιπά, η οποία έκανε τα δύνατα δυνατά για να βγει και ξαφνικά έκανε, ας πούμε, κάποια τραγούδια, 5-6 τραγούδια, έγινε χαμός και μετά λέει, νεαρή εντωμεταξύ, και λέει τώρα θα κάτσω να θα σταματήσω και θα σκεφτώ αν κάποτε θα ασχοληθώ με τη μουσική. Δεν γίνεται έτσι όμως, γιατί σκέψου τις μεγάλες τραγουδίστρες, τους μεγάλους τραγουδιστές, μέχρι δεν λέω να φτάσεις σε μια ηλικία να μην μπορείς να τραγουδάς και αυτό, δεν λέω αυτό, ή να μην μπορείς να τραγουδάς, όχι ηλικιακά, εγώ λέω για τους ανθρώπους που μπορούν να τραγουδάνε, είναι ανάγκη αυτό το πράγμα.
1: Και είναι ανάγκη και του κόσμου. Γιατί φυσικά, ο καλλιτέχνης έχει αλληλεπίδραση με ένα σύνολο, εννοείται, με ένα κοινό.
0: Εννοείται.
1: Κάνεις καλό σε ένα κοινό. Και δεν μπορείς καθικά. Είναι σαν ένας γιατρός, ας πούμε, να έχεις μια πελατεία, να έχεις ανθρώπους που εξαρτώνται από σένα, από τη συμβουλή σου, από το. Και να πεις καθικά, εγώ το κλείνω το ιατρείο.
0: Το κλείνω γιατί έχω γίνει. Τελικά, ποιο ήταν το νόημα να βγάλω πολλά λεφτά και να σταματήσω. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Γιατί η τέχνη δεν είναι καζίνο και δεν είναι ούτε, πώς να το πω, δεν είναι με τα λεφτά. Ναι μεν, πρέπει να ζεις
1: αξιοπρεπώς
0: και να ζεις και καλά. Και ξέρεις, οι μεγάλοι έτσι, άνθρωποι, οι τραγουδιστές, οι καλλιτέχνες πρέπει να ζουν πάρα πολύ καλά για να μπορούν να δημιουργούν. Αν και πιστεύω ότι η δημιουργικότητα δεν είναι στα χρήματα τα πολλά,
1: ναι,
0: είναι σε πιο απλά πράγματα, έτσι γεννιέται και η δημιουργία, δηλαδή έτσι ανακαλύπτεις καινούρια πράγματα, γιατί άμα είσαι, έχεις πάρα πολλά λεφτά, το μόνο που παθαίνεις είναι να έχεις πυρετό, τίποτα άλλο, ενώ μέσα σε μια κατάσταση μπορείς να ζεις νορμάλ όμως, όχι τρελά πράγματα, τότε έρχεται η δημιουργία,
1: την αναζητάς,
0: ναι. Το θέμα είναι
1: για να συνεχίσεις.
0: Αυτό. Οπότε καταλαβαίνω αυτούς τους ανθρώπους που σταματάνε να τραγουδάνε ή να παίζουν γιατί έχουν βγάλει πάρα πολλά χρήματα, οπότε το καταλαβαίνω. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα για μένα προσωπικά.
1: Και για μένα.
0: Δεν πρέπει να είναι έτσι.
1: Ούτε να φτάνουμε βέβαια στο άλλο άκρο.
0: Ναι.
1: Να μην τους αντέχει η πίστα και να είναι εκεί πέρα πάνω. Και να...
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αυτό νομίζω και οι ίδιοι το καταλαβαίνουν. Και θες να σου πω και κάτι, Γιώργο μου. Γιατί να μην τους δώσουμε σαν... Έτσι σαν λαός τώρα. Ας πούμε, γιατί να μην τους δώσουμε αυτό το δικαίωμα να τελειώσουν όπως θέλουν αυτοί. Είναι δικαίωμά μου να μην τους ακούσω.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Γιατί να μην έχουν αυτό το δικαίωμα. Ποιος είμαι εγώ που πρέπει να κρίνω, ας πούμε, τον κάθε έναν που πότε θα κλείσει
1: τον κύκλο.
0: Ναι, πότε, ποιος.
1: Επίσης να σου πω ότι εμείς, επειδή ο λαός κάνει την πολιτική με ήττα και τους πολιτικούς που τους εκλέγει και εγώ, θα πρέπει οι πολιτικοί κάποια στιγμή να αποφασίσουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τέχνη κάποια στιγμή πρέπει να πάρουν μια σύνταξη. Όταν όπως όλοι σταματάνε στα 60-65 και παίρνουν μια σύνταξη, πρέπει να βγει μια τέτοια σύνταξη για να μην αναγκάζονται πολλοί από αυτούς να ρεζιλεύονται. Και όλα σε κάτι ταβερνίτσες και κάτι βλέπεις κάτι σπουδαίους μουσικούς και κάτι σπουδαίους τραγουδιστές, γιατί δεν έχουν να ζήσουν. Γιατί λέμε αυτούς που έχουν πολλά χρήματα, αλλά πώς είναι αυτοί, 10, 20, 30.
0: Αυτό.
1: Αλλά υπάρχουν χιλιάδες τραγουδιστές και χιλιάδες μουσικοί, οι οποίοι αναγκάζονται να κάνουν διάφορα πράγματα σε μεγάλη ηλικία.
0: Αυτό.
1: Έτσι, γιατί δεν έχουν περίθαλψη, γιατί δεν έχουν. Έτσι, αυτό πρέπει να το δει υπάρχει... η πολιτεία με σοβαρότητα.
0: Ναι, σίγουρα. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπάρχει ελληνικό τραγούδι. Και ελληνικό τραγούδι δεν είναι μόνο ότι βγήκε ένας τώρα και κάνει κάτι. Υπάρχει ρίζα από κάτω.
1: Βέβαια.
0: Αν ο καινούριος βγει τώρα και δεν ακούσει και δεν ξέρει τη ρίζα, πόσο καιρό μπορεί να κρατήσει.
1: Δεν μπορεί.
0: Αυτό. Σίγουρα. Η μουσική, εμείς η μουσική, βάζω και τον εαυτό μου, έχουμε κάνει τραγικά λάθη και έχουμε κάνει ενάντια στον εαυτό μας, έτσι. Έχουμε έρθει σε ένα σημείο πια που είναι πάρα πολύ δύσκολα και σαν δύσκολο να εμπιστευτούμε πια τον εαυτό μας. Γιατί μας έχει απορροφήσει κάτι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Έχουμε απορροφηθεί λίγο από τη δουλειά και δεν μπορούμε να βγάλουμε το πόδι έξω από αυτό για να κάνουμε, να ρισκάρουμε, να θυσιάσουμε κάτι, να θυσιάσουμε τη δίθεν ασφάλεια μιας δουλειάς η οποία δεν σου προσφέρει και τίποτα στο βάθος. Χρειάζεται να βγεις λίγο από το καβούκι. Και δεν μιλάω για όλους τους μουσικούς, αλλά
1: ναι, κατάλαβα.
0: Πάρα πολλοί μουσικοί δυστυχώς μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα γιατί δεν υστερούν σε τίποτα.
1: Και απλώς βρήκαν ένα μοτίβο και το επαναλαμβάνουν και το επαναλαμβάνουν και γιατί δουλεύει
0: γιατί,
1: αυτό το...
0: Ναι, γιατί υπάρχει δήθεν ασφάλεια πια, δεν υπάρχει ασφάλεια. Εγώ πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου από τότε που ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά κάθε σεζόν. Είχα το άγχος να βρω μια άλλη δουλειά γιατί όντως τελείωνε η άλλη η προηγούμενη δουλειά. Δουλεύουμε 3-4 μήνες. Δεν φταίνει οι άνθρωποι έτσι, αλλά έτσι είναι αυτή η δουλειά δυστυχώς. Μέχρι που πήρα μια απόφαση ότι εντάξει, πρέπει να. Αν και έχω ρισκάρει και πολλά χρόνια πριν, ο δίσκος μου με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου δεν ήταν τώρα, προχτές. Mm-hmm. Πολλά χρόνια πριν, όμως ρίσκαρα για αυτό το πράγμα. Και εγώ έδωσα από τον εαυτό μου πολλά και οικονομικά και σε πάρα πολλά πράγματα. Έχω πει όχι σε δουλειές. Έχω πει όχι σε δουλειές που θα μπορούσα να είχα βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Όμως είπα όχι γιατί σαν ιδιοσυγκρασία δεν θα άντεχα αυτή τη δουλειά. Θα αρρώστενα. Mm-hmm. Και το πιο σημαντικό πράγμα για μένα, αυτό που σκεφτόμουν, είναι να μην πηγαίνω στο σπίτι και ας πούμε
1: η σύντροφός
0: μου δεν έχει καμία ευθύνη,
1: δεν φταίει σε κάτι να πηγαίνεις νευριασμένο σπίτι
0: αυτό.
1: Εσύ
0: οπότε από μικρός κατάλαβα ότι πρέπει να προσέχω λίγο να πηγαίνω στη δουλειά και να αφήνω τα προβλήματα του σπιτιού εάν έχω ή και το αντίθετο
1: όταν φεύγω από τη δουλειά και πάω σπίτι.
0: Είναι, δηλαδή δεν ζούμε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπάνε και μας στηρίζουν όπως και αγαπάμε και εμείς και πρέπει να στηρίζουμε. Άρα το στήριγμα δεν είναι μόνο φέρνω λεφτά ή φέρνει λεφτά ή φέρνουμε λεφτά. είναι και αυτές οι λεπτομέρειες, ότι πρέπει να προσέχω πια, αν δεν είμαι ικανοποιημένος από μια δουλειά, ξέρω ότι μιλάω λίγο σαν να είμαι εκ του ασφαλούς και τέτοια, καμία σχέση όμως, πρέπει λίγο να ρισκάρουμε, να ρισκάρουμε, να γίνουμε ξανά, πώς να το πω, να υπάρχει μια περιπέτεια.
1: Μπορεί, ναι, παιδί μου, να αφήσεις μια δουλειά που θα παίρνεις πιο πολλά λεφτά και να πας σε μια άλλη δουλειά που θα παίρνεις πιο λίγα λεφτά, αλλά σου ταιριάζει πιο πολύ και θα είσαι πιο ευτυχισμένος.
0: Και επίσης, δεν είναι
1: τέχνη
0: μόνο αυτό. Πρέπει να δημιουργήσεις από την αρχή τα πράγματα στο εξωτερικό. Αυτό κάνουν οι μουσικοί. Βλέπεις έναν που παίζει κρουστά. Εγώ θα σου πω, κρουστά παίζει ο άνθρωπος και αυτά. Μόνο ξεκίνησε κάτι και έφτιαξε τα πράγματα και δουλεύει κανονικά, πάει σε όλο τον πλανήτη και παίζει. Οπότε ζει καλά αυτός ο άνθρωπος. Εδώ υπάρχουν μουσικοί που είναι καταπληκτική μουσική. Δηλαδή, και μπορώ να σου πω ότι είναι πολύ καλύτερη από πολλούς μεγάλους μουσικούς, μεγάλα ονόματα έτσι, ή Έλληνες μουσικοί. Πολύ, μάλλον αρκετοί Έλληνες μουσικοί. Αλλά είναι αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να... έχουμε το πρόβλημα της ανασφάλειας. Ότι τώρα τι θα κάνω...
1: Πού θα παίξω,
0: πώς θα γίνει, αν το καλοκαίρι τι θα κάνω, το χειμώνα τι θα κάνω. Δυστυχώς, εκεί θα έπρεπε λοιπόν το κράτος, όταν λέμε πού να βοηθήσει, έπρεπε να υπάρχει ένα στάνταρ σε ανθρώπους που τουλάχιστον που έχουν δημιουργήσει κάτι, που δημιουργούν. Έτσι. Δεν λέω για κάποιον που είναι απλά κάνει χόμπι. Αυτοί που έχουν δημιουργήσει.
1: Που ζουν από αυτό.
0: Θα ήμουν άδικο σίγουρα απέναντι σε άλλες δουλειές, σε άλλους ανθρώπους που σίγουρα είναι αδικία, αλλά παιδιά, αυτό έχω να πω εγώ για
1: τον κλάδο σου.
0: Για τον κλάδο
1: και...
0: μου. Ναι. Θα ήθελα να είναι όλοι έτσι, αλλά αυτή τη στιγμή στη μουσική δεν υπάρχει ασφάλεια.
1: Πάντα προέχουν οι καλλιτέχνες, γιατί αυτοί πάνε τον κόσμο μπροστά. Οι ποιητές, οι στιχουργοί, οι συγγραφείς, οι θεατρικοί συγγραφείς, αυτοί πάνε τον κόσμο μπροστά. Αυτοί δημιουργούν. Μετά έρχονται οι μουσικοί να ντύσουν τις δημιουργίες τους. Μετά έρχονται οι τραγουδιστές να νικιάσουν αυτό το διαμέρισμα. Μουσικάκης πάνω. Είναι οι νοικιαστές του διαμερίσματος. Δεν είναι οι ιδιοκτήτες διαμερίσματος. Και δουλεύει ένας ολόκληρος κόσμος γύρω από αυτό. Γιατί στην παράσταση που κάνεις, πόσοι τρώνε μεροκάματα, τα γκαρσόνια, αυτοί που πλένουν τα πιάτα, αυτοί που παρκάρουν τα αυτοκίνητα.
0: Αυτό είναι μια ολόκληρη ομάδα.
1: Ο κόσμος πάει και δίνει 5 άτομα στη σκηνή, αλλά τρώνε φαΐ 80 άτομα εκεί πέρα γύρω γύρω.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι εάν, ας πούμε, καθίσω εγώ, πες, πάρα πολύ απλά το λέω, αν καθόμουν και έπρεπε να κάνω μια άλλη δουλειά, δεν θα μπορούσα να παίξω. Γιατί αυτό θέλει, πρέπει τα δάχτυλα να είναι...
1: Να μην σκουριάσουν ποτέ.
0: Αυτό δεν γίνεται. Άμα το αφήσεις, κάποια στιγμή θα σε αφήσει αμέσως. Οπότε, ή εσύ.
1: Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή... Εγώ γράφω και τα πετάω. Γράφω και τα πετάω. Γιατί θα μας σταματήσεις να έχεις την επαφή με το μέτρο, με το ρυθμό, με την κίνηση αυτή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με το Θανάση μπορώ να μιλάω ώρες και να παίζουμε και να αυτοσχεδιάζουμε. Όμως, ο Θανάσης δεν έχει βάλει το μουσικό Θανάση μέσα στο συνθέτη Θανάση. Με την έννοια πια είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι όποιος παίζει μουσική δεν είναι και συνθέτης, και όποιος είναι συνθέτης δεν είναι κατά ανάγκη και μουσικός ή και καλός μουσικός. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα το συνθέτη, άλλο πράγμα να είσαι συνθέτης.
0: Κοίτα, εγώ έχω γράψει μουσική, αλλά γράφω μόνο... ορχιστική μουσική, δηλαδή.
1: Για να εξυπηρετήσει.
0: Child, δεν ξέρω αν το έχει ακούσει.
1: Ναι, ναι,
0: είναι χαμό κιόλα και είμαι πολύ
1: χαρούμενο
0: γι' αυτό. Γράφω μόνο ορχιστρική μουσική. Γιατί ξέρεις, αυτό επέλεξα. Mm. Δεν ήθελα να μπω στη διαδικασία την άλλη. Mm. Γιατί η άλλη διαδικασία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θέλει και γερά στομάχια, τέτοια πράγματα. Μπορεί ένας μουσικός να είναι καταπληκτικός μουσικός, αλλά να μην είναι συνθέτης. Παρόλο που εμείς, ας πούμε, όταν λέμε αυτοσχεδιασμός, τι σημαίνει αυτοσχεδιασμός?
1: Συνθέτης εκείνη την ώρα. Σύνθεση. Και εδώ ήθελα λοιπόν να σε πάω, ότι εσύ κάνεις πάρα πολλούς αυτοσχεδιασμούς και στην ώρα της παράστασης.
0: Σύνθεση, καινούργια πράγματα, ναι.
1: Και που αν σε ρωτήσω μετά στο που, τι έπαιξε εκείνη, θα λέω, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, κάτι έπαιξε. Δηλαδή ο αυτοσχεδιασμός έχει αυτή τη μαγεία, είναι σύλληψη δευτερολέπτου.
0: Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται με τον αυτοσχεδιασμό. Εγώ έχω αυτή την τέτοια, σκέφτομαι τι θα παίξω. Δηλαδή,
1: σκέφτεσαι στο περίπου, στο δρόμο μέσα και στην ταχύτητα αυτή και στο τέμπο αυτό που πάμε.
0: Θα σου πω, δηλαδή, θα σου πω. Πρέπει να σκέφτεσαι και πρέπει να ξέρεις τι θα παίξεις. Γι' αυτό λέμε ο επαγγελματίας, ο πρωταθλητής δεν είναι, πρέπει να ξέρει τι γίνεται. Mm-hmm. Το σόλο που θα παίξω δεν θα είναι κάτι, θα έχει μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος.
1: Ναι βρε αγόρι μου, αλλά δεν θα έχεις τις νότες και όχι άντε τις νότες της
0: σκεφτόμαστε. Όχι, μελωδία, είναι μελωδία κανονικά. Ναι. Είναι, πώς να το πω, έρχεται κανονικά σύνθεση.
1: Εκείνη το δευτερόλεπτο όμως.
0: Ναι, αυτό είναι ταλέντο όπως που μπορώ.
1: Αυτό τι είναι, αυτό είναι, θέλω να μου εξηγήσεις, πώς γίνεται αυτό.
0: Δεν είναι καταρχήν αυτό που λέμε, αυτό σχεδιάζει οπότε δεν ξέρει τι κάνει. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι ένα λάθος πράγμα που το δώσανε κάποιοι για να υποτιμήσουν.
1: Όχι, υπακούει σε νόμους ο αυτοσχεδιασμός.
0: Φυσικά. Γι' αυτό λέμε, εάν σε κάποιο τραγούδι πρέπει να παίξεις έναν αυτοσχεδιασμό, και, τι ακριβώς πρέπει να παίξεις. Δηλαδή, μπορεί να παίξεις κάτι για να χαλάσει το τραγούδι. Mm-hmm. Άρα, είναι λεπτή δουλειά αυτή. Ο αυτοσχεδιασμός.
1: Κοίτα σίγουρα το δρόμο.
0: Ναι, και τι θα παίξεις όμως. Μελωδία. Δηλαδή, αυτό που θα σου παίξω, θα στο ξαναπαίξω.
1: Όχι ποτέ ακριβώς όμως.
0: Όχι, δηλαδή, το ίδιο θα σου ξαναπαίξω, ναι. Αλλά η διάθεση μπορεί να είναι κάτι άλλο. Να είναι άλλη διάθεση κάποια άλλη στιγμή, όπως και εσύ. Θα γράψεις κάτι, μπορεί να είναι παρόμοιο. Mm-hmm. Έτσι.
1: Θέλω να πω, δηλαδή, με τι συνδέεσαι εκείνη την ώρα και κατεβάζεις αυτή τη σύνθεση. Πώς σου, δηλαδή, αυτό που λένε, πώς σου κατεβαίνει, ρε παιδί, πώς σου έρχεται εκείνη την ώρα. Αυτό λέω. Πώς σου έρχεται, δηλαδή, τι γίνεται εκείνη. Είναι μαγική στιγμή αυτή. Mm. Εγώ έχω πει ότι θα πρέπει να βάλουμε εγκεφαλό τέτοια δόση μουσικούς εκείνη την ώρα, να δούμε τι κάνει ο εγκέφαλος σε ένα κομπιούτερ.
0: Λειτουργεί κάτι άλλο,
1: ναι,
0: σίγουρα.
1: Ναι, αυτό.
0: Κάτι που συνδέεται με τον εγκέφαλο και την ψυχή.
1: Και το σύμπαν όλο, ναι. Θέλω να πω εγώ. Θα προσθέσω.
0: Απλά αυτό δεν μπορεί να είναι χωρίς φίλτρο. Mm-hmm. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα φιλτράρεται και βγαίνει. Γι' αυτό και λέμε ότι.
1: Σε τέτοια δευτερολέπτων όμως, έτσι.
0: Πλάσματα. Δηλαδή μπορεί εκείνη να σκεφτώ κάτι και πώς θα το παίξω, έχει σημασία. Δηλαδή το αν θα παίξω έναν αυτοσχεδιασμό, να σου δώσω εσένα να καταλάβεις ότι είναι τυχαίο. Mm-hmm. Τυχαίος αυτοσχεδιασμός. Εσύ θα πιστέψεις ότι είναι τυχαίος. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δεν γίνεται να παίξει τυχαία. Τυχαία παίζουν δυστυχώς οι άνθρωποι που δεν. Πώς το λένε, δεν το έχουνε. Mm-hmm. Δεν το έχουνε. Είναι σύνθεση κανονικά. Και δεν το λέω για μένα μόνο. Το λέω για τους ανθρώπους που παίζουν αυτοσχεδιαστικά και τέτοια. Μπορούν να πάρουν αυτόν τον αυτοσχεδιασμό και άμα του βάλεις εσύ στίχο
1: να το
0: αλλάξουν λίγο.
1: Μια αυτόνομη δημιουργία. Ναι.
0: Απλά ο αυτοσχεδιασμός τι είναι. Δεν σκέφτεται σαν ότι εδώ θα μπει στίχος, οπότε δεν θα είναι τετράγωνος. Ακόμα και αν πρέπει να παίξει τετράγωνα. Τετράγωνα σκέφτεσαι όταν πρέπει να μπει ο στίχος. Εκεί λες, πρέπει να μαζέψω αυτή την νότα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Από μία νότα, από μία τρύπα στην άλλη νότα, πόσες νότες χωράνε.
0: Χαμός. Χαμόρια, δεν είναι άπειρα. Γιατί.
1: Άπειρα.
0: Γιατί, εγώ θα σου πω τα πιο απλά τώρα για να καταλάβεις. Έχουμε, ας πούμε, την Ινδική, τα Ινδικά μόρια που λέμε. Είναι πολύ κοντά στην νότα. Οπότε, είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, πολύ κοντά.
1: Περίπου η νότα.
0: Είναι περίπου η νότα. Υπάρχει όμως το αραβικό που είναι το αντίθετο, είναι πιο μακριά. Υπάρχει και το Ινδικό που είναι το τουρκικό που είναι πιο ενδιάμεσο, πιο βυζαντινό, πιο αυτό. Υπάρχει, ας πούμε, το. Εγώ θα το πω πέρσικο, έτσι, γιατί υπάρχει η πέρσικη μουσική που καταπληκτική μουσική. Έχει άλλα μόρια. Κάθε χώρα έχει και κάτι δικό της. Και αυτό λέγεται μόριο. Ακόμα και στη jazz μπορεί να δεις ότι υπάρχει κάτι.
1: Τι εξυπηρετούν τα μόρια στη μουσική.
0: Κάθε πολιτισμός.
1: Δηλαδή γιατί οι Ινδοί έχουν τόσα πολλά.
0: Δηλαδή, γιατί εκφράζονται διαφορετικά, γι' αυτό. Η έκφρασή τους είναι αυτή.
1: Τα κάνουν και με τη φωνή όμως.
0: Ναι.
1: Δεν μόνο τα παίζουν.
0: Όχι, μα το ίδιο και εδώ. Και εδώ οι μουσικοί παίζουν, τραγουδάνε κιόλας. Εγώ ξέρω μουσικούς που τραγουδάνε πάρα πολύ καλά, από ότι τραγουδάνε πολύ παραδοσιακή μουσική. Και... Mm-hmm. Εάν δεν μπορείς να τραγουδήσεις αυτό που παίζεις, δεν γίνεται. Τουλάχιστον να το... Πώς να το πω... Να το πεις έτσι χωρίς λόγια, να ας πούμε.
1: Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι η μουσική είναι ατέλειωτη.
0: Αυτό, αυτό. Απλά έχει παρεξηγηθεί λίγο το θέμα με τον αυτοσχεδιασμό. Ο αυτοσχεδιασμός δεν σημαίνει ότι παίζω ό,τι μου κατέβει χωρίς να ξέρω τι είναι αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι το πιο αυστηρό σύστημα βασικά. Είναι πάρα πολύ αυστηρό. Ο αυτοσχεδιασμός είναι τρομερά αυστηρό πράγμα, γιατί πρέπει να σκεφτείς το τραγούδι, πρέπει να ξέρεις πού θα μπεις, θα σκεφτείς πρέπει να μπω τώρα ή πιο μετά. Πρώτον, δεύτερον, τι ύφος έχει το τραγούδι, πού θέλω να το πάω εγώ. Γιατί υπάρχουν και τραγούδια, όπως παλιά έπαιζε ένα σόλο, ας πούμε, έναν αυτοσχεδιασμό κτλ, κτλ, αλλά έφευγε από, το, από την τονικότητα και έπρεπε να μπει, τα ξέρεις, σε μια άλλη τονικότητα. Αλλά πώς θα βγει αυτό? Άρα αυτό ήθελε σκέψη για να ολοκληρώσεις αυτό και ξαφνικά να παίξεις για να πας στην άλλη νότα με διαφορετικό δρόμο.
1: Με ποιο τρόπο θα πας εκεί?
0: Αυτό
1: τρόπο.
0: Δεν είναι τόσο που λέμε ο αυτοσχεδιασμός. Εντάξει, εγώ σου λέω από την Κρήτη, βάλε να παίξει ο άνθρωπος, θα παίξει κάτι που ο ίδιος το έχει σκεφτεί. Δεν υπάρχει κάτι που βγαίνει χωρίς
1: σκέψη, δεν υπάρχει. Μελέτη.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Εγώ δηλαδή χωρίς να σκεφτώ τώρα δεν γίνεται να παίξω. Mm-hmm. Υπάρχει κανόνα.
1: Και τι δηλαδή σκέφτεσαι?
0: Πάντα είναι πολλά που μπορείς να σκεφτείς. Είναι πολλά. Τι? Δηλαδή εξαρτάται.
1: Δηλαδή την ώρα που βάζεις το χέρι να το πιάσεις.
0: Θα σου πω.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Παλιά σκεφτόμουν άλλα.
1: Τώρα. Τώρα.
0: Τώρα σκέφτομαι. Είναι λίγο πιο. Σκέφτομαι σαν. Πώς να σου πω. Μου αρέσει, μου αρέσει η ηρεμία. Mm-hmm. Έτσι. Και κάπου κάπου να υπάρχει μια φουρτούνα. Αυτό είναι κανονικά. Μπορεί να βρίσκομαι κάπου. Δεν έχει σημασία. Ή μπορώ να σκεφτώ έναν άνθρωπο, ή μπορώ να σκεφτώ μια ωραία φωνή που άκουσα, ή ένα περιβάλλον. Ή να μην σκεφτώ αυτό το πράγμα. Μπορώ να σκεφτώ ότι τώρα εμένα, εγώ νιώθω αυτή τη στιγμή ότι είμαι δυνατός. Και θεωρώ ότι σε αυτό το σημείο εδώ χρειάζεται δύναμη. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει αυτό που λες ότι να σκεφτώ τώρα κάτι ωραίο για να παίξω. Πιο πολύ όμως τώρα, ξέρεις τι γίνεται, πρέπει να ζεις στο τώρα. Πρέπει να είσαι στο τώρα, γιατί θα χαθείς αλλιώς. Δεν μπορείς σε ένα τραγούδι που ο άλλος έχει γράψει τώρα να κάτσεις και να σκεφτείς κάτι εσύ από το παρελθόν. Εάν
1: πρέπει σκεφτείς, να μπεις μέσα στο τραγούδι.
0: Αυτό. Εάν σκεφτείς κάτι από το παρελθόν, δεν έχεις πολύ χρόνο για να το φέρεις εδώ, και αν θα το φέρεις πρέπει να έχεις τόσο ταλέντο που θα το προσαρμόσεις πάνω σε αυτό. Είναι δύσκολο, δηλαδή εγώ το δεν ξέρω πια, δεν ξέρω, εγώ έχω σταματήσει.
1: Πάντως η δύναμή σου έχει φανεί, Θανάση μου, όταν αποφάσισες να μπεις εσύ μπροστά, γιατί πάντα η μουσική, ξέρεις, είναι ένα βήμα πίσω από τον τραγουδιστή. Και προσπαθούν να τον συνοδέψουν, να τον στηρίξουν, βασικά να τον στηρίξουν, με πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Εσύ κάνεις τώρα, έχεις, εδώ και καιρό δηλαδή, έχεις κάνει το άλμα αυτό, να είσαι εσύ ο μπροστινός της ορχήστρας.
0: Ναι, θα σου πω και κάτι, τώρα πάνω σε αυτό που λες με τους τραγουδιστές. Καταρχήν, εάν δεν αγαπάς τον τραγουδιστή, την τραγουδίστρα που παίζεις, άμα δεν έχεις αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο, δεν γίνεται να παίξεις. Δεν γίνεται. Εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί με τους τραγουδιστές που δούλεψα τους αγαπάω ακόμα και με αγαπάνε. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά έπρεπε να κάνω και κάτι δικό μου. Κατάλαβες? Με πολύ μεγάλη χαρά θα ξαναέπαιζα, παράδειγμα, με έναν τραγουδιστή, μια τραγουδίστρια που έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Απλά τώρα, ας πούμε, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί μας έχει πάρει μπάλα σε αυτή την πλευρά. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεργάζομαι. Ίσα ίσα που ο ερμηνευτής μου δίνει εμένα προσωπικά όταν παίζω και τον τρόπο για να παίξω. Δηλαδή ένας τραγουδιστής όταν θα πει το τραγούδι σου ωραίο, δηλαδή άκουσα ένα τραγούδι τώρα που έλεγε και Χαρούλα, το έχει πει και ο Τερζής, το δικό σου τραγούδι.
1: Τάσπρο Φεγγάρι.
0: Που είναι καταπληκτικό τραγούδι. Το ακούσα από τον Πασχάλη Τερζή.
1: Θα παίζει αλλιώ.
0: Ναι, και το ακούσα από
1: την Χαρούλα. Θα παίζει αλλιώ.
0: Και τελικά, ναι, αυτό θέλω να σου πω. Άρα είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο τραγουδιστής ή ο καλλιτέχνης, έτσι, ο ερμηνευτής, η ερμηνεύτρια. Έπαιξα, ας πούμε, με την Ελένη Βιτάλη, τότε που είχε γίνει ένα αφιέρωμα σε μένα, που είχα την τιμή να έρθει κτλ. Αυτά τα τραγούδια τα έπαιζα και με άλλους καλλιτέχνες κτλ. Όταν τα ερμήνευε αυτή, εκείνη, συγγνώμη για το αυτή, εμένα μου προκαλούσε διαφορετικά συναισθήματα, οπότε έπαιζα διαφορετικά. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή είμαι τυχερός, γιατί έχω παίξει και με τους πολύ νέους. Έχω παίξει και ο Αντώνης, ο Ρέμος, αδερφός, φίλος μου, χρόνια τραγούδια με το Βαρδί, τον Αντώνη, τότε ξαφνικά που έχω παίξει και στη δισκογραφία και τα λοιπά. Εγώ σου λέω τραγούδια τώρα που έχουν μείνει, Βύση, Άννα Βύση, το Παραλίο, τα αυτά. Δηλαδή ήταν η εποχή τότε. Ήταν και ο τρόπος που τα ερμήνευε. Και αν ακούσεις το Παραλίο τότε, είναι σαν να παίζει ένα μικρό παιδάκι. Εγώ έτσι το ακούω το εκεί.
1: Με δέος μπροστά στο τραγουδιστή.
0: Όχι με δέος, με αγάπη, με πολύ αγάπη. Ότι κοίτα τώρα θα παίξω αυτό το πράγμα. Και το έλεγε και η Άννα.
1: Καταπληκτικά.
0: Το είχε πει καταπληκτικά τότε, έτσι, και τώρα το λέει καταπληκτικά, αλλά εγώ τότε το παίξα έτσι. Αν το πει ένας άλλος τραγουδιστής, μια τραγουδίστρια, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το παίξω έτσι.
1: Ή αν θα πρέπει να το παίξει έτσι.
0: Και αποφεύγω να τα παίζω τα τραγούδια αυτά με άλλους. Δηλαδή, το έτσι ξαφνικά, ας πούμε, δεν νομίζω ότι... Δεν ξέρω αν θα το έπαιζα με κάποιον άλλον τραγουδιστή που μπορεί. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν ο Παβαρότη, μπορεί να ήταν ο. Πες το
1: οποιοδήποτε, ναι.
0: Εκτός άμα ήταν αυτός που θέλει να κάνει και διασκευή. Αλλά επειδή είναι χαρακτηρισμένο το τραγούδι με τη φωνή, το μόνο που θα μπορούσα να κάνω είναι να το παίξω μόνος μου.
1: Πάντως, όταν έχεις απέναντί σου. Άσε αυτούς, γιατί έχεις να μου απαντήσεις. Εγώ θα σε πω κάτι που θα σε δυσκολέψω. Όταν έχεις μπροστά σου όμως έναν δωρικό τραγουδιστή, ο οποίος είναι μάρμαρο κολόνα, είναι η κολόνα του Παρθενώνα, και εσύ από πίσω πρέπει να παίξεις. Και λέγεται Γρηγόρης Μπιθικότσης. Και είναι αυτός και το λέει έτσι όπως το τραγούδι, όπως το λέει. Και λες Παναγία μου τώρα, αυτό το τραγούδι είναι έτσι. Δηλαδή και μόνο όταν τον αφήσει αυτό.
0: Βασικά, ξεκινάς λάθος. Πρώτα του πάμε τον καφέ, το νεράκι του. Έτσι. Σε αυτόν. Έτσι. Για να λέμε την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πώς και στον Καζατζίδη.
1: Ναι. Δύο κολόνες του ελληνικού τραγουδιού.
0: Και ο Νταλάρας. Μετά.
1: Μετά.
0: Γιατί όταν έλεγε τραγουδάρες ο Νταλάρας, ας πούμε, δεν ξέρω αν πολλοί λέγανε «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς μόνο». Αυτός, δηλαδή, εγώ επειδή του έχω τρομερή αδυναμία του Γιώργου, όταν μιλάμε τώρα για τον Μπιθικότσι, ξέρεις,
1: σε πάω σε πολύ συγκεκριμένη εικόνα.
0: Θα σου πω κάτι. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές να παίζω με τραγουδιστές που είναι πολύ μεγάλοι, που να είναι πιο ελαστικοί και πιο χαλαροί άνθρωποι από αυτούς που τα ξέρουν όλα τάχα μου. Ή πιο.
1: Δίθεν.
0: Ναι. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι ο Μπιθικότσης θα γούσταρε πάρα πολύ τα χρώματα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ο ίδιος όμως είναι αυτός. Δηλαδή τι να αλλάξει ο Μπιθικότσης, δεν γίνεται.
1: Στο λέω για τα μόρια που λες ο Καζατζίδης, είχε πράγματα.
0: Θα τρελαινόταν ο Μπιθικότσης, είναι σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι λάτρευε τη μουσική. Δεν γίνεται να είναι λαϊκός τραγουδιστής και να μην αγαπάει.
1: Φάνηκε και από τον τρόπο που είπε τα ρεμπέτικα και τα παλιά.
0: Δεν γίνεται. Ο λαϊκός τραγουδιστής χωρίς αυτό το όργανο, χωρίς το βιολί. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πώς να το πω. Είναι αυτό που κυλάει μέσα του. Βλέπεις ότι οι φωνές τους είναι κλαρίνα, βιολιά. Ο Μπιθικότσης λοιπόν, παρόλο που ήταν πιο στακάτος, να πούμε, πιο... Δεν γίνεται. Νομίζω ότι τώρα θα χαιρότανε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι καλλιτέχνες, σε όλο τον πλανήτη είναι ίδιοι. Έχουν την ίδια στόφα. Έχω συνεργαστεί με Άραβες μεγάλους τραγουδιστές. Έπαιζε τώρα στην όπερα του Ντουμπάι, τώρα με θρυλικούς. Και όμως είναι έτσι. Που βλέπεις τον άλλον με το μπάς του ρητώση και λες τώρα αυτός ο άνθρωπος φαίνεται πολύ σκληρός. Και όμως όταν ερχόταν η ώρα να παίξουμε, να κάνουμε. Μάλαμα.
1: Η μουσική μαλακώνει τα ήθη.
0: Βέβαια. Μα ο Πυθικός ήταν. Ήταν ψυχούλα. Δεν έβγαινε αυτό το πράγμα.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Και οι άνθρωποι που δεν έχουν ψυχή δεν καταλαβαίνουν ότι το κλαρίνο τίποτα. Άρα μιλάμε για τον λαϊκό τραγουδιστή που δεν γινόταν να μην αγαπάει τα όργανα αυτά. Δεν γινόταν. Είναι το χρώμα. Ο ίδιος τραγουδούσε πιο ίσια. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Απόλυτα
0: δύσκολο. Και στους μουσικούς και σε εμάς. Είναι αλλιώς να παίξεις. Με σαλκάτζες τάχα μου δείτε έτσι αυτό, και άλλως να παίξεις μια μελωδία ακριβώς σωστά για να δώσεις το τραγούδι. Όχι, Πυθικότσης γιατί ο Νταλάρας τι, δεν λατρεύει τα όργανα αυτά. Δεν είναι μακριά σαν αισθητική άποψη μουσικής, έτσι. Mm-hmm. Εκός τραγουδιστής και αυτός είπε αυτά τα ίδια τραγούδια, τα έχει πει και ο Νταλάρας. Ο Πάριος πάλι που πόσα χρόνια εγώ στη δισκογραφία του παίζω. Όλοι αυτοί έχουν μια στο βάθος, αν αφήσουμε τον χαρακτήρα, τον μπροστινό χαρακτήρα που είναι όλοι οι μπασπροτές, ο καθένας έχει το δικό του, τα δικά του κέφια, στο βάθος, χωρίς να αγαπάνε τη μουσική, χωρίς να αγαπάνε τα όργανα, δεν γίνεται. Θα σου πω, θα καταλάβεις έναν τραγουδιστή αν αγαπάει τα όργανα ή αν αγαπάει το τραγούδι από το αν φαλτσάρει ή όχι. Φυσικά. Μέσα στο στούντιο ήσουν και είσαι μέσα τόσα χρόνια. Τα έχεις δει αυτά. Ο τραγουδιστής που αγαπάει μουσική, όλα αυτά, μπαίνει και βγαίνει. Άντε να λίγο
1: Για δείξε μου, ρε, πώς το έκανες αυτό. Ξέρεις πώς.
0: Ναι,
1: αυτό πώς το έκανες. Αυτό πώς το κάνεις αυτό.
0: Αυτό.
1: Σχολείο.
0: Και πάντα, πάντα μαθαίνουν. Κάθονται και μαθαίνουν. Δεν είναι. Μπορεί ο κόσμος να τους βλέπει διαφορετικά, γιατί όντως έχουν μια απόσταση και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί δεν σημαίνει ότι ο τραγουδιστής πρέπει να είναι και. Πώς να το πω, πρέπει να έχει τους φίλους του, έτσι. Αλλά το ότι τον αγαπάει ο κόσμος αυτό, χρειάζεται και αυτός λίγη αποφόρτιση. Ή η τραγουδίστρια, το ίδιο.
1: Πλάκα, περάσαν οι 2 ώρες. Που είχες και άγχος.
0: Για σήμερα το Ροδάνη.
1: Θα μας ξανάρθει ο Θανάσης.
0: Μεγάλη μου χαρά.
1: Συνέχεια κάνει πράγματα και συνέχεια είναι στην επικαιρότητα και είναι ζουζούνι. Και το παλεύει και από εδώ και παίζει και άλλα και παίζει και παράλληλα και πάει και πιο εκεί και πάει και πιο. Δηλαδή όπως η μουσική δεν τελειώνει ποτέ, έτσι και ο μουσικός δεν τελειώνει ποτέ. Δεν μπορεί να πεις άμαθα όλα τελώς.
0: Ο μουσικός δεν τελειώνει ποτέ εάν δεν το θέλει.
1: Αυτή είναι η κουβέντα για φινάλε. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
3: Ξεκινάει όμως από την Honda Καρακώστας.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
3: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής και

0: Stars.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Άνοιξε μπάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
8: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κρητικά.
7: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
8: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 40.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
5: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
4: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
4: Πόρτο Ράφτη στο Πάρκιν Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών. Του και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδας.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666 6666.
14: Σίτες.
13: Ρολάν.
14: Γκαραζόπορτες. 6666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν. Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
15: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
16: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
17: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
18: Στο φίλδισένιο πορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
17: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
18: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
17: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
20: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Crete FM παρακολουθείτε την εκπομπή στην υγειά σας. Παρουσιάζει Γεωργία Κατσογρυδάκη, βαριατρική διατροφολόγος, και όλο το αρχείο των εκπομπών αναρτάτε στο κανάλι μου στο YouTube και στο Spotify Dr. Κατσογρυδάκη με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή στο info@katsogridaki.gr και στο 697-2720-328 για παρατηρήσεις, κρίσεις και σχόλια. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο θέμα, για το πώς η δίαιτα αποτελεί πυροκροτητή της ψυχογενούς βουλιμίας. Πάμε να δούμε.
21: Λοιπόν, όταν κάποιος χάνει τον έλεγχο, όταν καταναλώνει τεράστιες ποσότητες φαγητού, η κοινή λογική ή τουλάχιστον αυτό που μας έχει μάθει η κοινωνία.
22: Ναι, το στερεότυπο βασικά.
21: Ακριβώς. Το στερεότυπο υπαγορεύει ότι χρειάζεται περισσότερη πειθαρχία. Ότι, ξέρεις, η λύση είναι μια πολύ πιο αυστηρή δίαιτα, περισσότερος αυτονέλεγχος, ίσως και μια κλειδαριά στο ψυγείο.
22: Σωστά, ακούγεται πολύ συχνά αυτό.
21: Κι όμως, η ιατρική και η ψυχολογική επιστήμη έρχεται να μας πει κυριολεκτικά το αντίθετο. Ότι η δίαιτα δεν είναι η λύση απέναντι στην υπερφαγία. Στην πραγματικότητα, η δίαιτα είναι ο πυροκροτητής της. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε μια ανάλυση, μια βαθιά βουτιά αν θέλετε, που ανατρέπει όσα νομίζαμε ότι ξέρουμε.
22: Και είναι από εκείνες τις στιγμές που τα δεδομένα έρχονται σε ευθέα σύγκρουση με το ένστικτό μας.
21: Όντως.
22: Και αυτό συμβαίνει επειδή συχνά προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε κάποιες εξαιρετικά περίπλοκες διαταραχές μέσα από έναν πάρα πολύ απλοϊκό φακό. Σήμερα λοιπόν μπαίνουμε στα βαθιά νερά της ψυχογενούς βουλιμίας ή αλλιώς της νευρικής βουλιμίας.
21: Που είναι βασικά μια κατάσταση. πρόταση εντελώς αόρατη.
22: Σχεδιαστεί σχεδόν αριστοτεχνικά, θα έλεγα, για να παραμένει εντελώς αόρατη στο γυμνό μάτι. Και έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία από 8 διαφορετικές εξειδικευμένες πηγές.
21: Ναι. Ιατρικά άρθρα, οδηγούς θεραπείας, επίσημους φορείς.
22: Σωστά. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα ολοκληρωμένο συμπέρασμα.
21: Και αυτός είναι ο βασικός μας στόχος σε αυτή τη συζήτηση. Να κατανοήσουμε την ανατομία αυτού του αόρατου φαύλου κύκλου. Να δούμε κάτω από την επιφάνεια και να εξηγήσουμε το πώς και το γιατί εγκλωβίζεται κανείς σε αυτή την κατάσταση. Και τελικά να χαρτογραφήσουμε
22: το δίχτυ προστασίας.
21: Ακριβώς. Το εξαιρετικό πραγματικά δίχτυ ασφαλείας και δωρεάν υποστήριξης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ας το αναλύσουμε αυτό λοιπόν, ξεκινώντας από τα απολύτως βασικά. Τι είναι πραγματικά η ψυχογενής βουλιμία και γιατί, ας πούμε, ο κόσμος την μπερδεύει συχνά με το «Ωχ, έφαγα πάρα πολύ χθες το βράδυ».
22: Κοίτα, η διαφορά είναι χαώδης. Αν δούμε πώς ξεδιπλώνεται αυτό στην πραγματική ζωή ενός ανθρώπου, δεν μιλάμε απλά για μια κακή συνήθεια ή για, ξέρεις, απλή λεμαργία σε ένα τραπέζι.
21: Ναι, καμία σχέση.
22: Η ψυχογενής βουλιμία είναι ένας αδυσόπιτος κύκλος. Είναι ένας μηχανισμός διαχείρισης συναισθημάτων. Όλα, βασικά, συνήθως ξεκινούν από μια βαθιά αίσθηση ανεπάρκειας. Υπάρχει αυτή η τεράστια κοινωνική πίεση.
21: Ειδικά στους νέους, έτσι.
22: Ειδικά στους εφήβους και στους νέους, ναι, η πίεση να ανταποκριθούν σε ένα απολύτως εξειδανικευμένο και μη ρεαλιστικό πρότυπο σώματος. Και αυτό οδηγεί στην πρώτη κίνηση στη σκακιέρα, που είναι ο απόλυτος διατροφικός περιορισμός, δηλαδή η ακραία δίαιτα.
21: Λοιπόν, μισό λεπτό. Ας κάνουμε μια εικόνα εδώ, για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα όλοι. Μπορεί κανείς να σκεφτεί αυτόν τον περιορισμό σαν μια χύτρα ταχύτητας.
22: Πολύ καλή αναλογία.
21: Όταν κάποιος επιβάλλει στον εαυτό του ακραίους κανόνες, ας πούμε «δεν θα φάω καθόλου υδατάνθρακες» ή «από σήμερα θα ζω μόνο με σαλάτες», ουσιαστικά κλείνει ερμητικά το καπάκι της χύτρας και ταυτόχρονα ανεβάζει τη θερμοκρασία. Η πίεση της στέρησης συσσωρεύεται διαρκώς μέσα του.
22: Ακριβώς. Και είναι μαθηματικά βέβαιο
21: ότι κάποια στιγμή η βαλβίδα δεν θα αντέξει. Θα σκάσει.
22: Όταν η βαλβίδα σπάσει, δεν έχουμε απλώς λίγο μεγαλύτερο γεύμα. Έχουμε αυτό που κλινικά ονομάζεται επεισόδιο υπερφαγίας.
21: Που τι ακριβώς σημαίνει στην πράξη?
22: Σημαίνει ότι σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ίσως μέσα σε μία ή δύο ώρες, το άτομο μπορεί να καταναλώσει χιλιάδες θρυνίδες. Συχνά, οι ασθενείς το περιγράφουν ως μια κατάσταση πλήρους αποσύνδεσης, σαν να μην έχουν κανέναν έλεγχο του ίδιου τους του σώματος εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή.
21: Σαν να λειτουργούν στον αυτόματο πιλότο, δηλαδή.
22: Ναι, ακριβώς έτσι. Αλλά το κρίσιμο στοιχείο της βουλιμίας, αυτό που τη διαφοροποιεί, έρχεται αμέσως μετά από αυτό το επεισόδιο. Μόλις τελειώσει, ακολουθεί ένα πραγματικό τσουνάμι από συναισθήματα. Ντροπή, αηδία για τον εαυτό τους και ένας απόλυτος πανικός για το ενδέχομενο αύξησης του βάρους.
21: Και κάπου εκεί, φαντάζομαι, εμφανίζεται η απεγνωσμένη ανάγκη να πατηθεί ένα κουμπί αναίρεσης, σαν να θέλουν να σβήσουν τη ζημιά που μόλις έγινε.
22: Ολόσωστα. Είναι οι λεγόμενες εκαθαριστικές ή αλλιώς αντισταθμιστικές συμπεριφορές.
21: Δηλαδή ο εμετός.
22: Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο, ναι. Συνήθως μεταφράζεται σε πρόκληση εμετού, αλλά κοίτα, δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Μπορεί να περιλαμβάνει κατάχρηση καθαρτικών, διουρητικών φαρμάκων ή ακόμα και περίοδους ακραίας ασιτίας τις επόμενες μέρες ή εξαντλητική γυμναστική, ψυχαναγκαστική γυμναστική.
21: Που έχει σκοπό να κάψει την υπερφαγία.
22: Ακριβώς. Και αυτός ο μηχανισμός της κάθαρσης είναι η τεράστια διαφορά της ψυχογενούς βουλιμίας από τη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας. Αυτό που συχνά ακούμε ως binge eating.
21: Για περίμενε λίγο, πρέπει να σταθούμε σε αυτή τη διαφορά γιατί είναι κρίσιμη. Αν κάποιος πάσχει από επεισοδιακή υπερφαγία καταναλώνει τεράστιες ποσότητες, αλλά ο κύκλος σταματάει εκεί.
22: Ναι, σταματάει στην κατανάλωση.
21: Γι' αυτό και στην επεισοδιακή υπερφαγία παρατηρείται συνήθως μια σημαντική αύξηση βάρους στους ανθρώπους, φαίνεται. Στη βουλιμία όμως, τι γίνεται?
22: Στη βουλιμία, η μέθοδος εκκαθάρισης προσφέρει μια προσωρινή ανακούφιση. Μια ανακούφιση που είναι σχεδόν εθιστική. Δίνει στο άτομο μια ψευδαίσθηση ότι ανέκτησε τον έλεγχο. Και αυτό ακριβώς το στοιχείο κάνει την νόσο τόσο μα τόσο ύπουλη.
21: Επειδή δεν φαίνεται.
22: Ακριβώς. Επειδή χρησιμοποιούνται αυτές οι αντισταθμιστικές μέθοδοι, οι άνθρωποι με ψυχογενή βουλιμία έχουν συνήθως απολύτως φυσιολογικό ή ακόμα και ελαφρώς αυξημένο βάρος.
21: Και εδώ βασικά μπαίνει η έννοια του αόρατου που αναφέραμε στην αρχή. Ας φανταστούμε τη συνάδελφο που κάθεται στο διπλανό γραφείο ή, ξέρεις, έναν φίλο σε μια βραδινή έξοδα. Εξωτερικά μπορεί να είναι η απόλυτη εικόνα της υγείας.
22: Ναι, λειτουργούν απολύτως φυσιολογικά στην κοινωνία.
21: Να φοράνε τα ρούχα τους, να χαμογελάνε, να κάνουν αστεία, αλλά αυτό που δεν φαίνεται είναι κυριολεκτικά η κόλαση που βιώνουν κρυφά. Ίσως και για χρόνια. Η διαρκής ευμονή, ο προγραμματισμός γύρω από το φαγητό, η ανάγκη να βρεθεί μια άδεια τουαλέτα αμέσως μετά από ένα γεύμα. Τελικά, ρε παιδί μου, παρακολουθώντας αυτό τον κύκλο, δημιουργείται η εντύπωση πως το φαγητό δεν είναι το πραγματικό πρόβλημα εδώ.
22: Το φαγητό είναι απλώς το όχημα. Αν διαβάσουμε προσεκτικά τα κλινικά δεδομένα, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι βαθύτερες αιτίες βρίσκονται αλλού, σε ψυχολογικούς παράγοντες. Μιλάμε για τελειομανία, για σοβαρά συναισθηματικά τραύματα.
21: Ή ίσως έντονο άγχος.
22: Ναι. Το χρόνιο άγχος είναι βασικός παράγοντας. Ή και η αδυναμία διαχείρισης του θυμού. Η όλη διαδικασία, η στέρηση, η υπερφαγία και μετά η κάθαρση λειτουργεί ως μια βαλβίδα αποσυμπίεσης απέναντι σε μια ζωή ή σε συναισθήματα που φαντάζουν εντελώς χαοτικά στο άτομο.
21: Δηλαδή προσπαθούν να ελέγξουν το εσωτερικό χάος ελέγχοντας απόλυτα το σώμα τους.
22: Ακριβώς. Είναι μια ψευδαίσθηση ελέγχου.
21: Το τραγικό της υπόθεσης όμως, και θέλω να πάμε λίγο σε αυτό, είναι το πώς ακριβώς το σώμα αντιδρά σε αυτή την ψευδαίσθηση. Διαβάζοντας κανείς για τις σωματικές επιπτώσεις μέσα από τις πηγές μας, πραγματικά σαστίζει. Ο περισσότερος κόσμος πιστεύει τελείως λανθασμένα ότι αν κάποιος δεν είναι αποστεωμένος, δεν διατρέχει άμεσο ιατρικό κίνδυνο. Ότι είναι απλώς ψυχολογικό.
22: Είναι ένας τεράστιος μύθος αυτός.
21: Ναι. Όμως, ας μπούμε λίγο στη μηχανική της βλάβης. Τι συμβαίνει κυριολεκτικά στο σώμα ενός ανθρώπου όταν προκαλείται συνεχόμενα εμετός?
22: Η βλάβη δυστυχώς είναι συστηματική και σαρωτική. Το ανθρώπινο στομάχι είναι σχεδιασμένο να παράγει εξαιρετικά ισχυρά οξέα, συγκεκριμένα υδροχλωρικό οξύ, το οποίο χρειάζεται για να μπορεί να διασπάσει την τροφή. Αυτό το οξύ όμως προορίζεται να μένει αυστηρά μέσα στο στομάχι.
21: Το οποίο στομάχι αντέχει αυτή την οξύτητα.
22: Ακριβώς, το στομάχι έχει μια ειδική προστατευτική επένδυση έναν βλενογόνο. Όταν λοιπόν κάποιος προκαλεί εμετό τακτικά, αυτά τα εξαιρετικά καυστικά υγρά ανεβαίνουν με βία προς τα πάνω, διαβρώνουν τον ισοφάγο προκαλώντας πάρα πολύ σοβαρή ισοφαγίτιδα, δημιουργούν επώδυνα έλκη στο στόμα και φυσικά διαλύουν το σκληρό σμάλτο των δονδιών.
21: Άρα τα δόντια κυριολεκτικά λιώνουν με τον καιρό. Απίστευτο. Και υπάρχει και αυτό το χαρακτηριστικό πρίξιμο στο πρόσωπο που βλέπουμε κάποιες φορές.
22: Ναι, είναι ένα πολύ κοινό σύμπτωμα. Πολλοί το περνούν για λίπος ή βάρος στο πρόσωπο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό. Είναι υπερτροφία των συλλογώνων αδένων.
21: Α, δεν είναι πρίξιμο από πάχος?
22: Όχι, καθόλου. Αυτοί οι αδένες βρίσκονται κάτω από το σαγόνι και στα μάγουλα και δουλεύουν υπερορίες. Παράγουν τεράστιες ποσότητες σάλιου σε μια πεγνωσμένη προσπάθεια του οργανισμού να εξουδετερώσει το οξύ που κατακλείζει συνέχεια το στόμα. Γι' αυτό πρίζονται.
21: Όπα. Μισό λεπτό όμως. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τα προβλήματα στα δόντια ή στον ισοφάγο από το οξύ. Βγάζει απόλυτο νόημα. Αλλά στα ιατρικά δεδομένα που έχουμε αναφέρονται περιπτώσεις εμφραγμάτων, καρδιακών αρρυθμιών ή ακόμα και εγκεφαλικών σε νέους ανθρώπους.
22: Ναι, δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα.
21: Πώς είναι δυνατόν? Πώς γίνεται ένας άνθρωπος 20-25 ετών, που κατά τα άλλα φαίνεται απολύτως υγιής, να κινδυνεύει από ανακοπή καρδιάς? Θέλω να το καταλάβω αυτό βαθύτερα, γιατί δεν βγάζει αμέσως νόημα. Βγάζει απόλυτο νόημα αν δούμε λίγο τη χημεία του σώματος. Αν το συνδέσουμε με τη γενικότερη εικόνα. Το κλειδί εδώ ονομάζεται ηλεκτρολίτες και με κυριότερο το κάλιο. Όταν το σώμα αποβάλει βία μεγάλες ποσότητες υγρών, είτε μέσω εμετού, είτε με τη συνεχή κατάχρηση καθαρτικών, ξεπλένει κυριολεκτικά το κάλιο από τον οργανισμό. Το χάνει.
22: Και γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το κάλιο?
21: Γιατί το κάλιο δεν είναι απλώς ένα, ξέρεις, ένα απλό θρεπτικό συστατικό που παίρνουμε από τις μπανάνες. Είναι ο βασικός ηλεκτρικός αγωγός που λέει στον καρδιακό μη πότε και πώς ακριβώς να συσπάτε.
22: Α, μάλιστα. Σαν να κόβεις το καλώδιο του ρεύματος δηλαδή. Ακριβώς αυτή είναι η αναλογία. Χωρίς επαρκές κάλιο, το ηλεκτρικό σήμα της καρδιάς απορυθμίζεται πλήρως. Εμφανίζονται επικίνδυνες αρρυθμίες. Και αν το επίπεδο πέσει κριτικά χαμηλά, η καρδιά απλώς σταματάει να χτυπάει.
21: Σοκαριστικό.
22: Είναι. Γι' αυτό οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές είναι η νούμερο ένα αιτία ευνίδιου θανάτου στη δουλημία. Δεν αστειευόμαστε με αυτό. Και δεν είναι μόνο ο άμεσος κίνδυνος, υπάρχει και ο μακροπρόθεσμος. Η χρόνια έκθεση των κυττάρων του ισοφάγου στα γαστρικά οξέα προκαλεί μεταλλάξεις.
21: Που σημαίνει καρκίνος.
22: Ναι, αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο για καρκίνο του ισοφάγου ή του στόματος, λόγω αυτής της συνεχούς διάβρωσης και ανάπλασης των ιστών.
21: Άρα μιλάμε για έναν οργανισμό που εσωτερικά-εσωτερικά καταραίει, την ώρα που εξωτερικά διατηρεί μια ψεγάδια στη βιτρίνα. Το βιολογικό σύστημα βρίσκεται σε μόνιμο συναγερμό. Έχω διαβάσει μάλιστα στις πηγές μας ότι καταστρέφεται μέχρι και ο μηχανισμός που μας λέει ότι χορτάσαμε.
22: Ναι, ο μηχανισμός πείνας και κορεσμού απορριθμίζεται τελείως.
21: Δηλαδή το σώμα δεν ξέρει πότε πεινάει πραγματικά και πότε είναι πλήρες. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτό το τεράστιο τίμημα, φτάνουμε στο μεγάλο ερώτημα. Πώς σταματάει όλο αυτό? Πώς βγαίνει κάποιος από αυτόν τον κυκαιώνα? Και εδώ θέλω να επιστρέψω στο παράδοξο που ανέφερα στην αρχή.
22: Στο θέμα της δίαιτας.
21: Ναι, γιατί η λύση φαίνεται να είναι εντελώς αντιδιανοητική για τους περισσότερους.
22: Αν ρωτήσει κανείς τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που χάνει τον έλεγχο και υπερκαταναλώνει φαγητό, η αυθόρμητη απάντηση είναι...
21: Να κάνει αυστηρή δίαιτα ή να βάλει όρια στον εαυτό του. Ακριβώς να κλείσει το στόμα του. Όμως το δεύτερο και πιο κρίσιμο βήμα στη θεραπεία της βουλιμίας, σύμφωνα με τους εξειδικευμένους διατροφολόγους που διαβάσαμε, είναι η απόλυτη, η κατηγορηματική παύση της δίαιτας. Εδώ είναι που γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον.
22: Ναι, είναι η βάση της ανάρρωσης.
21: Στάσου όμως, πρέπει να το κάνουμε λιανά αυτό. Λέμε σε έναν άνθρωπο που νιώθει ότι ούτως ή άλλως δεν έχει κανέναν απόλυτο έλεγχο γύρω από το φαγητό, ότι το ιατρικό πρωτόκολλο είναι να καταργήσει τους διατροφικούς κανόνες, να σταματήσει να προσέχει.
22: Ναι, αυτό ακριβώς του λέμε.
21: Πώς είναι δυνατόν να μην οδηγήσει αυτό σε μια ατελείωτη, σε μια διαρκή υπερφαγία? Ακούγεται ειλικρινά σαν να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά.
22: Καταλαβαίνω απολύτως γιατί ακούγεται έτσι. Και είναι ο μεγαλύτερος φόβος των ασθενών. Αλλά ας πάμε λίγο πίσω, στην εξελικτική μας βιολογία για να το εξηγήσουμε.
21: Ωραία.
22: Το ανθρώπινο μυαλό δεν έχει ιδέα τι είναι οι σύγχρονες δίαιτες, δεν κατανοεί τα πρότυπα ομορφιάς του Instagram ή των περιοδικών. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος στερείται θερμίδες ή συγκεκριμένες ομάδες τροφίμων, ας πούμε κόβει τελείως τους υδατάνθρακες, το αρχαίγωνο τμήμα του εγκεφάλου του λαμβάνει ένα και μόνο μήνυμα.
21: Ότι κάτι δεν πάει καλά.
22: Ότι υπάρχει λοιμός, ότι δεν υπάρχει φαγητό στο περιβάλλον και κινδυνεύουμε να πεθάνουμε από την πείνα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αυτός βρεθεί τελικά μπροστά σε φαγητό, το ένστικτο επιβίωσης αναλαμβάνει δράση και παρακάμπτει εντελώς τη λογική.
21: Τον ελέγχει πλήρως.
22: Τον ελέγχει. Ο εγκέφαλος τον αναγκιάζει κυριολεκτικά να καταναλώσει τεράστιες ποσότητες ενέργειας όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί? Για να αποθηκεύσει θερμίδες εν ώψη του επόμενου, λοιμού που νομίζει ότι έρχεται.
21: Α, μάλιστα. Άρα η υπερφαγία δεν είναι έλλειψη χαρακτήρα, δεν είναι αδυναμία, είναι μια καθαρά βιολογική απάντηση στη στέρηση. Το ίδιο το σώμα νομίζει ότι σε σώζει από την πείνα.
22: Ακριβώς. Γι' αυτό το νιώθουν τόσο ανεξέλεγκτο. Επομένως, για να σταματήσει η υπερφαγία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σταματήσει είναι η απειλή του λοιμού.
21: Βγάζει απόλυτο νόημα τώρα.
22: Η διατροφική αποκατάσταση σημαίνει τη δημιουργία ενός ισορροπημένου πλάνου γευμάτων μέσα στη μέρα, συνήθως κάθε λίγες ώρες, χωρίς απολύτως καμία απαγορευμένη τροφή. Πρέπει το σώμα και ο εγκέφαλος να νιώσουν ξανά ασφάλεια, να πιστούν μέσα από την καθημερινή ρουτίνα ότι το φαγητό είναι πάντα διαθέσιμο και ότι δεν χρειάζεται ούτε να το κρύβουν ούτε να το καταναλώνουν μανιωδώς.
21: Και αφαιρώντας την απαγόρευση, αφαιρούμε και την ενοχή σε μεγάλο βαθμό. Όμως, προφανώς αυτό είναι μόνο το διατροφικό σκέλος, έτσι?
22: Ναι, είναι το θεμέλιο, αλλά όχι ολόκληρο το σπίτι.
21: Η θεραπεία, φαντάζομαι, απαιτεί βαθιά ψυχολογική δουλειά. ειδικά για να διακόπουν με ασφάλεια οι εκαθαριστικές μέθοδοι, οι εμετοί, τα καθαρτικά, οι οποίες είπες νωρίτερα ότι συχνά λειτουργούν σαν εθισμός.
22: Είναι τεράστια ψυχολογική μάχη.
21: Και εδώ έρχεται η περίφημη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία. Το CBT που λένε. Είναι ένας όρος που τον ακούμε πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζω ελάχιστοι ξέρουν πώς λειτουργεί στην πράξη.
22: Κοίτα, η CBT είναι πραγματικά το χρυσό πρότυπο εδώ. Και δεν πρόκειται απλώς για μια, ας πούμε, αόριστη συζήτηση για τα παιδικά χρόνια του ασθενού στο ντιβάνι.
21: Όχι.
22: Όχι. Είναι μια εξαιρετικά δομημένη, πάρα πολύ πρακτική θεραπεία. Εκπαιδεύει το άτομο να εντοπίζει το σημείο ενεργοποίησης, τον πυροκροτήτη.
21: Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό?
22: Για παράδειγμα, ο θεραπευτής ρωτάει, τι συνέβη ακριβώς 20 λεπτά πριν ανοίξεις το ψυγείο? Ήταν ίσως μια σύγκρουση στη δουλειά με το αφεντικό? Μήπως έπιασε ένα αίσθημα βαθιάς μοναξιάς το βράδυ?
21: Αναζητούν τη ρίζα της στιγμής.
22: Ακριβώς. Και στη συνέχεια η θεραπεία βοηθά στην αποσύνδεση αυτού του αρνητικού συναισθήματος από τη συμπεριφορά της υπερφαγίας. Μαθαίνει στον ασθενή πώς να αντέχει τη συναισθηματική δυσφορία, να την περνάει, χωρίς να χρειάζεται να την αναισθητοποιήσει μέσα από το φαγητό και την κάθαρση.
21: Ουσιαστικά είναι μια διαδικασία επαναπρογραμματισμού του εγκεφάλου. Του μαθαίνει νέους τρόπους να διαχειρίζεται τα δύσκολα.
22: Ναι, ακριβώς αυτό είναι.
21: Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Μια τόσο πολύπλοκη θεραπεία που απαιτεί έναν διατροφολόγο, έναν εξειδικευμένο ψυχοθεραπευτή, ίσως και έναν ψυχίατρο αν χρειαστεί φαρμακευτική αγωγή. Στον ιδιωτικό τομέα, όλο αυτό κοστίζει μια μικρή περιουσία.
22: Είναι δυσβάσταχτο το κόστος, αλήθεια.
21: Και εδώ νομίζω έρχεται η μεγαλύτερη, ίσως, αποκάλυψη αυτής της έρευνας που κάναμε. Η Ελλάδα, που, ας μη γελιόμαστε, συχνά ταλαιπωρείται στο σύστημα υγείας της και έχουμε 1000 παράπονα.
22: Συχνότατα.
21: Διαθέτει παρόλα αυτά ένα εξαιρετικά οργανωμένο και κυρίως απολύτως δωρεάν δίχτυ ασφαλείας για αυτές τις διαταραχές. Είναι εντυπωσιακό.
22: Είναι μια πραγματικότητα που νομίζω αξίζει πραγματικά να αναδειχθεί. Όταν κοιτάμε τα στοιχεία φορέων όπως για παράδειγμα το Ινστιτούτο Προλέψης, βλέπουμε δομές στην Ελλάδα που παράγουν σπουδαίο κλινικό έργο.
21: Τι δομές υπάρχουν δηλαδή?
22: Ας πάρουμε για παράδειγμα το ιστορικό Αιγινήτιο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η μονάδα διαταραχών πρόσληψης τροφής λειτουργεί εκεί από το 1990. Και προσέξτε, δεν μιλάμε απλώς για μια τηλεφωνική συμβουλευτική.
21: Τι παρέχουν?
22: Προσφέρουν ένα ολόκληρο έτος δωρεάν γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας, του CBT που λέγαμε. Εξατομικευμένη διατροφική παρακολούθηση από ειδικούς. Και διαθέτουν μέχρι και κλίνες ενδονοσοκομιακής νοσηλείας για τις περιπτώσεις που βρίσκονται σε άμεσο ιατρικό κίνδυνο.
21: Δηλαδή όταν η ζωή τους κραέμεται από μια κλουστή.
22: Ναι, μάλιστα στο Αιγινήτιο εξειδικεύονται και σε πολύπλοκα περιστατικά, όπου η βουλιμία μπορεί να συνυπάρχει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Είναι πολύ προχωρημένη δουλειά.
21: Απίστευτο. Και διαβάζω ότι δεν είναι η μόνη.
22: Όχι, βέβαια.
21: Υπάρχει, ας πούμε, το κέντρο ημέρας Άνασα, που νομίζω άλλαξε τα δεδομένα όταν ιδρύθηκε, κάπου το 2008, όντας το πρώτο πολυκεντρικό δωρεάν κέντρο στην Ελλάδα. Προσφέρει τα πάντα κάτω από την ίδια στέγη.
22: Ακριβώς. Είναι πρωτοπόρης αυτό.
21: Και βέβαια έχουμε τα κέντρα ημέρας Ελπιζώ της Επαψού. Το ένα βρίσκεται στην Κηφισιά, στην Αθήνα, και το άλλο εξυπηρετεί τη Βόρειο Ελλάδα με έδρα την Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Στο Ελπιζώ δίνουν μάλιστα και τεράστια έμφαση στους εφήβους και στις οικογένειές τους, που είναι πολύ σημαντικό.
22: Είναι κρίσιμο γιατί συνήθως η νόσος ξεκινάει σε αυτές τις ηλικίες. Και αυτό που κάνει όλες αυτές τις δομές να ξεχωρίζουν είναι η διεπιστημονικότητα. Δεν πας απλώς σε έναν γιατρό να σου γράψει ένα χαρτί.
21: Μπαίνεις σε μια ομάδα.
22: Μπαίνεις σε μια ομάδα.
21: Ξέρεις τι μου θυμίζει πολύ αυτό? Τη δομή μιας συμφωνικής ορχήστρας.
22: Γιατί το λες αυτό?
21: Αν το σκεφτούμε, έχεις τον ψυχίατρο που μπορεί να παίζει τον ρόλο του μαέστρου, ρυθμίζοντας ίσως τη χημεία του εγκεφάλου με κάποια αγωγή. Μετά έχεις τον διατροφολόγο που κουρδίζει ξανά το όργανο του σώματος και τον κλινικό ψυχολόγο που δίνει τον ρυθμό της καθημερινότητας. Στο Ελπιζώ, μάλιστα, είδαμε ότι έχουν μέχρι και οικαστικούς θεραπευτές.
22: Ναι, η θεραπεία μέσω τέχνης κάνει θαύματα.
21: Για να εκφράζονται τα τραύματα όταν, ξέρεις, όταν λείπουν οι λέξεις, όταν δεν μπορείς να το πεις. Το ερώτημά μου όμως είναι το εξής. γιατί είναι τόσο απολύτως αναγκαίο να βρίσκονται όλοι αυτοί στον ίδιο χώρο και να επικοινωνούν διαρκώς μεταξύ τους. Δεν αρκεί να πηγαίνει κάποιος σε διαφορετικούς γιατρούς, έναν ψυχολόγο στη μία γειτονιά, έναν διαιτολόγο στην άλλη.
22: Αν δεν είναι όλοι σε τέλειο συγχρονισμό, η θεραπεία πολύ απλά καταραίει. Ακριβώς όπως σε μια ορχήστρα που ανέφερες, αν το ένα όργανο παίζει σε λάθος ρυθμό, το αποτέλεσμα είναι χαοτικό.
21: Καταλαβαίνω.
22: Η ψυχογενής βουλιμία δεν είναι ένα σπασμένο πόδι. Χτυπάει ταυτόχρονα το σώμα, την ψυχολογία και τις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου. Εάν, ας πούμε, ο διαιτολόγος δώσει ένα συγκεκριμένο πλάνο φαγητού, αλλά ο ψυχοθεραπευτής δεν έχει δουλέψει ταυτόχρονα τον τεράστιο φόβο του ασθενούς για το συγκεκριμένο φαγητό,
21: το άτομο θα πανικοβληθεί.
22: Θα πανικοβληθεί τελείως, δεν θα το αντέξει και το πιθανότερο είναι να πάει να κάνει εμετό. Ο ένας επαγγελματίας στηρίζει το έργο του άλλου, επικοινωνούν. Μόνο μέσα σε ένα τέτοιο ολιστικό πλαίσιο, όπου ο ασθενής προσεγγίζεται ως μια ενιαία ολότητα, μπορεί να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος.
21: Είναι λογικό. Αυτό το επίπεδο φροντίδας είναι πραγματικά συγκινητικό, ειδικά όταν προσφέρεται δωρεάν. Και φτάνουμε στο σημείο να αναρωτηθούμε, λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά για εμάς. Γιατί κάποιος που ακούει αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή και που ίσως δεν αντιμετωπίζει ο ίδιος το πρόβλημα, να πρέπει να γνωρίζει όλες αυτές τις λεπτομέρειες?
22: Είναι μια πολύ καλή ερώτηση.
21: Νομίζω πως η απάντηση βρίσκεται στη δύναμη της ενσυναίσθησης. Η γνώση δημιουργεί κατανόηση και η κατανόηση τελικά διαλύει το στίγμα.
22: Είναι ακριβώς αυτό. Οι κλινικές εικόνες μας δείχνουν ότι η διαταραχή αυτή ανθίζει κυριολεκτικά στο σκοτάδι, στη μυστικότητα. Ξεκινάει συχνότατα στην πιο ευάλωτη ηλικία, την εφηβεία, και τρέφεται από μια αμήλικτη κουλτούρα που επικροτεί το αδύνατο σώμα με κάθε, μα με κάθε κόστος.
21: Είναι παντού γύρω μας αυτό.
22: Αν όμως καταλάβουμε το μηχανισμό που συζητήσαμε σήμερα, αλλάζουμε τελείως τον τρόπο που κοιτάμε τους γύρω μας. Σταματάμε να συγχάρουμε κάποιον ενθουσιασμένα απλώς επειδή έχασε γρήγορα βάρος, γιατί πλέον ξέρουμε ότι μπορεί πίσω από αυτή την απώλεια να κρύβεται ένας εφιάλτης.
21: Ή μια σιωπηλή μάχη που δίνεται καθημερινά πίσω από την κλειστή πόρτα του μπάνιου.
22: Όντως.
21: Γι' αυτό το μήνυμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, νομίζω. Κανείς δεν χρειάζεται να το περάσει όλο αυτό μόνος του. Υπάρχει λύση, υπάρχει υποστήριξη εξαιρετικών επιστημόνων, όπως είδαμε, και είναι προσβάσιμη σε όλους.
22: Και ίσως η πιο ουσιαστική συμβολή του καθενός μας είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Ενός περιβάλλοντος όπου η αναζήτηση βοήθειας δεν θεωρείται αδυναμία, δεν είναι ταμπού, αλλά είναι το πιο γενναίο βήμα προς την ελευθερία.
21: Απολύτως. Και καθώς κλείνουμε αυτή την ανάλυση, μένει στο μυαλό μια προβληματική, ίσως και λιγάκι ενοχλητική σκέψη που αναδεικνύεται από όλο αυτό.
22: Για να δούμε.
21: Εάν ο σύγχρονη κοινωνία έχουμε φτάσει στο σημείο να εξισώνουμε απόλυτα το να δείχνει κανείς υγιής με το να είναι πραγματικά υγιής, πόσες άραγες σιωπηλές επιδημίες, πόσα τέτοια προσωπικά δράματα εξελίσσονται εντελώς ανενόχλητα ακριβώς μπροστά στα μάτια μας?
22: Πολύ δυνατό ερώτημα αυτό.
21: Δεν μπορούμε να βγάλουμε ακτινογραφία την ανθρώπινη ψυχή για να δούμε τα ρήγματά της. Χρειαζόμαστε έναν διαφορετικό φακό. Έναν φακό που δεν στέκεται απλώς στην επιφάνεια του Instagram, αλλά ψάχνει με ουσιαστικό ενδιαφέρον να καταλάβει αυτό που κρύβεται από πίσω. Να είστε καλά λοιπόν και να θυμάστε, η βοήθεια είναι πάντα υπαρκτή και μερικές φορές ξεκινά απλώς με ένα τηλέφωνο.
0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
23: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
23: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
23: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
23: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
23: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
23: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
23: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
24: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
25: Άνοιξε μπάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
26: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
25: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
26: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι. Έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 40.

0: καρδιάς μας. Κρήτη FM.
1: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια.

0: Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Υπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
2: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
1: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
2: Γελά και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
1: Πόρτο Ράφτη στο πάρκινγκ Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Gaeon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας gaeonvese.gr.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
9: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
10: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
9: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
10: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666 666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες 66 66 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210 66 66 666.
13: Είναι
11: Αλουμίν.
6: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
1: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
14: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
15: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
14: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
15: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
14: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Jako πέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρικά. Γυρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Lysis.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Άνοιξε πάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
10: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
9: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
10: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι. Έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 48

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
6: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το

0: ψάρι.
1: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πορτοράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
0: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
1: Πορτοράφτη στο πάρκινγκ Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
4: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
5: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
4: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
5: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
4: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
11: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
10: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
11: Μα ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
10: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
12: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακή λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και

0: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
1: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
0: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 48.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
6: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
5: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
5: Πόρτο Ράφτη στο Πάρκινγκ Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη.

0: μπροστά στη θάλασσα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
3: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
6: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
7: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
7: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
7: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
7: Ακούτε ωραία κριτικά. Στους 87,5.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της. Πως ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas, με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά
8: και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas,
8: για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
9: Άνοιξε μπάνια και πάμε. Τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
10: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη.
11: Αφού το γεια σε μη μου
10: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
9: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
10: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι. Έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9. Προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 48.

0: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
9: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
8: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσφέρει

0: αποκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
0: Πόρτο Ράφτη στο πάρκιν Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
1: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε τη θέμα.
2: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

0: Giffen. Η ώρα είναι 10:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
4: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
5: Άνοιξε μπάνια και πάμε, τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
6: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
5: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα με και ο έρωτας σου.
6: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι. Έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 40.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Δέχεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

0: στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
0: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
4: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
3: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
3: Πόρτο Ράφτη στο Πάρκιν Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
5: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
6: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
6: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
3: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
2: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
3: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
2: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
3: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
2: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
3: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
2: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-211-1315.
2: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
3: Honda Caracostas.
2: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
4: Άνοιξε μπάνια και πάμε. Τη φουρτούνα δεν φοβάμαι.
5: Το City Garden στο Γαλάτσι υποδέχεται τον Παναγιώτη Μαύρο και τους Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το City Garden παίρνει φωτιά με νησιώτικα και κριτικά.
4: Καπετάνιος της καρδιάς σου, θα είμαι και ο έρωτας σου.
5: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, City Garden Γαλάτσι, έναρξη 10 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9, προπόληση στο more.com. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 697 181 48.

0: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
4: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
3: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
3: Πόρτο Ράφτη στο πάρκιν Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
5: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
7: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Στο φίλδισένιο πορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
7: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
7: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Κρήτη FM.

DFM. Η φωνή της Κρήτης στη

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
4: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
3: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
3: Πόρτο Ράφτη στο Πάρκιν Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
5: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-050-79 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Στο φίλδισένιο πορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com. Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

κοπουλή, σώπασε μη φωνάζεις. Σώπασε μη φωνάζεις, άλλη καρδιά επληγώθηκε και εσύ γιατί στενάζεις.

αδύνατος, μάνα κι ο άντρας άντρας. Μάνα κι ο άντρας άντρας δε, δεν τον εσθένουν τα τυχιά, ούτε κραδιά της μάντρας.

Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν γλέντι. Γλέντι ήσουν

καινούριος έρωτα και έλα να μ' ανταμώσεις. Έλα να μ' ανταμώσεις τον τόπο που έσμιγα με

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τετάρτη 26 Αυγούστου, καλοκαιρινό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη.
6: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
5: Ο Σύλλογος Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη σας προσκαλεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το βράδυ σε ένα κριτικό γλέντι με το μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Γελάς και κάθε γέλιο σου το λιόγερμα θυμίζει.
5: Πόρτο Ράφτη στο πάρκιν Πλάζα Βλακίου. Για κρατήσεις επικοινωνήστε 697-159-0131. Να μην λείψει κανείς.
7: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.
1: Μοίρα μου γιάιντα με χτυπάς, άδικο γιάιντα κάνεις, κι όταν προβαίνει η χαρά, συχνά την εποβγάνεις.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.